and the woods have made.

Of the house music with some plug and computer.

90,6. After hours.

0: 90,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Best. 92,6. Be one of us.
1: Best.

0: ο δικός μας ο Γιάννης ο Τύμπας έκανε το καθιερωμένο εδώ στο στούντιο μαζί. Έφερε κάθε χρόνο, μας φέρνει πριν το κλείσιμο τη σεζόν, μας φέρνει διάφορα καλούδια ρε παιδί, αλλά δεν φέρνει κανένα αβοκάντο. Πατατάκια, γαριδάκια, γκοφρέτες, μπισκότα. Εντάξει, εγώ το δέχομαι, οι άλλοι δεν ξέρω. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
0: επίσης. Α, ποιες από τις τσάντες είναι δικές μου? Όλες. Θα πάρω δύο, θα πάρω δύο. Καλημέρα με Billy Holiday. Και ένα πολύ ωραίο organic remix του Summertime.

28 Ιουλίου, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν. Αύριο εγώ το κλείνω το μαγαζάκι. Χρόνια πολλά στον Ακάκιο, την Ακακία, το Χρυσοβαλάντι, την Χρυσοβαλαντία. 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη.

Λοιπόν, ...39 βαθμούς θα έχουμε σήμερα. Γιατί έτσι? Εγώ ξέρω, γιατί? Βοριαδάκι 3 από 4, δεν θα κάνει και τίποτα. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, μην φανταστείτε τρελά, η μέγιστη θα φτάσει τους 37 στην Αθήνα. Από την Πέμπτη και μετά καλύτερα τα πράγματα, γιατί θα έρθουν τα μελτέμια. Και όταν λέω μελτέμια, θα έχει και 5 και 6 μποφόρ μες στην Αθήνα. Δροσούλα 32-33 βαθμούς θα έχει μέχρι το Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε και Αύγουστο. Και η αρχή του μήνα θα μας βρει με δροσιά. Μπράβο, καλό αυτό.

Μου ζητάτε τραγούδια. Θα βάλω ένα Echo Beats τώρα σήμερα, αύριο θα βάλω. Έχουμε κάποια στάνταρ τραγούδια δικά μας του αποχωρισμού. Ο Πάνος στο ταξί του ξεκίνησε με ένα πελάτη και πάει για Καλαμάτα. Μέχρι το Ναύπλιο θα ακούει κανονικά. Α, σας βάλω κάτι από μάικρο. Ναι, από μίκρο. Μάικρο, μίκρο. Τέλος πάντων, όπως και να... Άλλο διάβασα εγώ. Ναι, παιδί μου, ναι, τι λες εδώ πέρα.

Ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει τη χειρότερη φωτιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φανταστείτε τι γίνεται. Πολύ κακό. Εμείς έχουμε αφρικανική σκόνη μέχρι την Πέμπτη. Μετά θα είναι καλύτερα τα πράγματα, όπως είπα.

βάλουμε κάτι στον ακροατή που θέλει να, ο ακροατής θέλει να ακούσει μίκρο ή εσύ πάνω με το ταξί σου, δεν ξέρω. Πάντως εκεί που πάει. Να του βάλουμε κάτι βουκολικό. Δεν ξέρω τώρα, θάλασσα θα μου πεις πάει, δεν έχει σημασία.

Μίλια, λες να είναι ξένος ο πελάτης? Sprechen Sie Deutsch? Τι είναι? Δεν πιστεύω να τα λέτε αυτά, παιδιά. Εδώ πέρα η εκπομπή είναι ζωντανή. Το σταματάω. Σου λέει, τι είναι αυτό που έβαλε?

καινούριο trend λέει το staycation. Η τάση που γίνεται κάθε καλοκαίρι, γίνεται και πιο viral, όλο και πιο viral. Αμάν με αυτές τις τάσεις, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Η εναλλακτική που γεννήθηκε στην καραντίνα και πλέον αποτελεί τον ιδανικό τρόπο χαλάρωση για πολλούς που θέλουν να αποφύγουν το άγχος των διακοπών. Πας διακοπές και αγχώνεσαι και στις διακοπές ή για τις διακοπές. Εδώ που τα λέμε, καταρχάς, όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο. Ένα το κρατούμενο.

Αλλά αν το σκεφτείς, το να πας κάπου μακριά, έτσι. Τι θα πει μακριά? Θα πει μακριά. Δεν είναι 2 ώρες, 1 ώρα, 1,5, 2 ώρες είναι κοντά. 4, 5 ώρες, 6, με πλοίο. Μια ταλαιπωρία την έχει. Και έχει και ένα άγχος. Πότε θα φτάσεις, πότε θα μπεις, θα περιμένεις, θα πιάσεις θέση, δεν θα πιάσεις, που έχεις κλείσει.

Τα staycation διαφέρουν ανάλογα με τον ταξιδιώτη, σαφώς. Θα σας πω τι είναι ακριβώς.

0: Τι ωραία θα ήταν, λέει ο Βασίλης, να ήμουν αγχωμένος στο αεροπλάνο τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Άλλο αυτό. Ρε παιδιά, πλοίο. Άλλοι φοβούνται τα πλοία. Άλλοι ζαλίζονται. Άλλοι δεν μπαίνουν στο αεροπλάνο. Ρίξε μια μπουνιά. Τι να σου. Ρίξε μια μπουνιά και ξύπναμε μετά. Το staycation λέει. Α, staycation στο σπίτι. Περιλαμβάνει, λέει, δείπνο στη βεράντα ή στο μπαλκόνι. Σκηνές στην πίσω αυλή για την προβολή ταινίας. Στο εξωτερικό χώρο. Κουράστηκα, θα πάρω το πλοίο. 8 ώρες, 9 ώρες σκηνούσα. 14, θα πάω και Πάτμο. Άσε ρε τώρα. Ας στήσω σκηνή πίσω. Μετά λέει πρωινό στο κρεβάτι. Και μετά στο καπάκι μια μάσκα προσώπου. Και να βάλεις λάθος μάσκα προσώπου, να πας στον καθρέφτη να. Τι είναι αυτό, να τρομάξεις. Αγχωθείς, πάει το staycation. Όχι, παιδιά, δρόμο. Αφήστε τα αυτά.

0: Best 92,6.
1: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Best 92,6. Choose music. Alternative, be best.

Καλημέρα, 7 και 36 πρώτα λεπτά. The world feels wonderful. A midnight summer dream has me in its spell. Τρίτη 28 Ιουλίου, ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, αυτά τα περίεργα ονόματα, Ακάκιος, Ακακία, Ξοβαλάντης.

Καλός ο καιρός, ίσως πολύ καλός για τα γούστα μου. 39 θα δείξει το θερμόμετρο. Θα φτιάξει, θα δροσίσει τις επόμενες ημέρες. Έχουμε και αφρικανική σκόνη. Λίγο υπομονή μέχρι την Πέμπτη. Θα έρθουν μελτέμια, θα μας πάρει, θα μας σηκώσει. Θα δροσίσει όμως. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream. Λίγο κίνηση έχει ο Κύφισος. Όταν λέω λίγο, λίγο μωρέ, δεν... Όχι, αλήθεια τώρα, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, αεροδρόμιο. Λίγο μετά στα κτέλ του Κυφισού έχει κίνηση, το Περιστέρι, μετά μια χαρά. Έλα, αυτό ήταν τώρα. Μπαίνουμε στον Αύγουστο, δεν είναι η κίνηση, δεν... τέλος, αυτό ήταν. Πράγματι δεν έχει, ούτε Ποσειδώνος έχει. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση, γιατί όλοι φεύγουν. Ούτε ο Καρέας έχει κίνηση. Μηνύματα στέλνετε, ξέρετε, στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram, πάνω στο λάκα της και λέτε ό,τι θέλετε. Be one of us, be one of us.

Πήγατε κανένα θερινό, προλάβατε? Γιατί τώρα τον Αύγουστο... Λοιπόν, έχω πρόταση να πάτε να δείτε... το χάσαμε, ρε γάμο. Μια θέση στον ήλιο. ...1951 αισθηματική, εννοείται... με Montgomery Clift και Elizabeth Taylor.

Έχει πάρει και Όσκαρ σκηνοθεσίας, νομίζω. Είναι από αυτές τις ταινίες τώρα, σινεφίλ, καλά σινεφίλ. Και παίζεται και σε δύο θερινά, το ένα καλύτερο από το άλλο, στο μεταξουργείο, το ένα στην πλάκα το άλλο. Okay, να πάτε, να τη δείτε ρε παιδιά. Μία θέση στον ήλιο λέγεται A Place in the Sun.

Θα δω σήμερα Οδύσσια. Τι λες, την έχεις δει? Όχι. Όχι να πας, να τη δεις. Εγώ λέω ναι, εννοείται. Λέω, έχουν ακουστεί ωραία και κριτικές καλές και τα σχόλια καλά. Είναι Οδύσσια, ό,τι και να είναι τώρα. Είναι Οδύσσια, ρε παιδιά. Εδώ έχουμε δει Οδύσσια με κάτι στα 80's τώρα. Πλαστικές βάρκες, δεν υπήρχαν ξύλινες. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Δηλαδή, αν δεν δούμε του Νόλαν την Οδύσσια, ποια θα δούμε?

Λέγαμε πριν για το staycation και τις σκηνές που είναι ωραίο να στήσουμε στην πίσω αυλή, και λέει εδώ ένας ακροατής, ρελάκατζε στην πίσω αυλή, τρώω στα κρυφά την τυρόπιτα. Δεν ζούμε στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι, στα Πατήσια ζούμε. Αυτό.

Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια πάνω στην κονσόλα. Η κονσόλα είναι αυτή που έχει τα κουμπάκια μπροστά στο τραμ. Οδηγός τραμ λοιπόν οδηγούσε με τα πόδια πάνω στην κονσόλα και κάπνιζε. Υπάρχει και βίντεο. Αλλά αυτό δεν πάει μόνο του. Δεν είμαι υπέρ του οδηγού, έτσι. Βαρέθηκε ο άνθρωπος. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Πώς θερμίδες να κάψεις, άραξε. Πού να πάει, τι να κάνει. Α, ήταν καλοκαιράκι, είχε βγάλει και τα παπούτσια. Ενώ όταν το κάνουμε Αθήνα διακοφτό είναι ωραίο, που βάζουμε στο ταμπλό τα πόδια. Φεγγίζει πατούσα στο απέναντι αυτοκίνητο, γίνει κανένα ατύχημα μετά.

καλημέρα στο Στέφανο από το κορίτσι του την Ιβώνη. Έτσι αφιερώσεις, τι κάνουμε, αύριο τελευταία εκπομπή. Κάντε καμία αφιέρωση, κανένα έτσι. Από την Νίκια έχετε χαιρετίσματα. Μου λέει εδώ κάποιος να φροντίζετε τα κατοικίδια λίγο παραπάνω λόγω της ζέστης. Ναι.

0: Ορίστε. Μετά μου λέτε για την Οδύσσια. Περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να μάθουν ελληνικά μετά την κυκλοφορία της ταινίας.
1: Πολύ καλά θα πάει αυτό.
0: Αύξηση στο ενδιαφέρον των θεατών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Άντρα μη ένε πεμούσα πολύ τροπόνους μαλαπόλα και τέτοια έτσι, όχι τα απλά τα δικά μας. Γιατί δηλαδή μαθαίνουμε κινέζικα, ρωσικά και είναι trend. Γιατί να μην είναι trend η ελληνική γλώσσα.

Κόπα Καμπάνα μου ζητάτε. Πω από κάτι τραγούδια που μου ζητάτε. Καλημέρα στον Πάνο στη Γλυφάδα, τον Μπάμπη στην Αργυρούπολη. Δεν είμαστε ζευγάρι, κουμπάρια δεν είναι, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Μου εξηγείτε, δεν θέλω.

Ο Πάνος Λάκατης ήταν εδώ. Αύριο μαζευτείτε στις 7 για την τελευταία εκπομπή της σεζόν και μετά τα λέμε πάλι 1η Σεπτέμβρη. Να περνάτε τέλεια, να περάσετε τέλεια σήμερα και γενικά να περνάτε βέβαια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Best 92,6.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε, που λέει και το τραγούδι. Για να ξεκινήσει η άδεια. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Από κίνηση τίποτα εκεί έξω, έτσι.
1: Τίποτα, ναι.
0: Πολύ χαλαρά.
1: Σήμερα είχε
0: και
1: λίγο πλάκα, γιατί όταν πήγα να πάρω τα Max το πρωί.
0: Ναι.
1: Είχε 30 θέσεις από κάτω.
0: Ωραία, φίλε, και λες τι έγινε.
1: Όσοι είχαν μείνει, είχαν φύγει κάποια τις δουλειές τους, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήταν, ναι.
0: Απλά που έλεγε ο Τάκης Σπυριδάκης στα τέσσερα μαύρα κοστούμια του Ρένου Γαλαλαμπίδη. Άσχετη φλασιά πρωί-πρωί.
1: Ό,τι να είναι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, καλό είναι. Ωραία ταινία, ωραία ταινία. Και ο Τάκης Σπυριδάκης μέγιστος ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 8 και 12, τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου του 2026, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική Μάνι Ναντάνο.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με το Μάριο Κοντούλη να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Παρέα θα είμαστε ως τις 10, είπαμε. Και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Live24 και στα social φυσικά του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Εσύ που ξέρεις τα πολλά και ο νου σου κατεβάζει.
1: Εγώ.
0: Ναι, ποιος εγώ. Λοιπόν, ποιος σκέφτηκε πρώτος άραγε ότι αν σε κουτσουλήσει πουλί θα πάρεις λεφτά.
1: Κάποιος πολύ πονεμένος που θέλει να βρει το silver lining.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
1: Πιθανότατα κάποιον να τον κουτσούλησε ένα πουλί,
0: ναι,
1: και μετά να του έτυχε κάτι θετικό, να βρει και λεφτά στο δρόμο, ξέρω,
0: ναι,
1: και να το συνδύασε για να βρει μια θετική πλευρά στο περιστατικό.
0: Οι πιθανότητες λοιπόν, άρα είναι πολύ πιθανό να πάρεις πολλά λεφτά αν καταφέρει και σε κουτσουλήσει Περιστέρι, αυτά τα ποντίκια του ουρανού, αν καταφέρει να σε τσουλήσει ενώ είσαι εν κινήσει πάνω σε μηχανή, έτσι. Ποιες οι πιθανότητες να σε πετύχει?
1: Από πολύ μεγάλες, γιατί το ίδιο είναι.
0: Όχι, είσαι εν κινήσει, λέμε, είσαι χιλιόμετρα.
1: Και αυτό είναι εν κινήσει.
0: Ναι.
1: Είστε όλοι εν κινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αυτή τη φοβερή δυνατότητα να μπορεί να ανακουφιστεί και πετώντας.
0: Παραδείγμα. Ωραία. Αν πάρω.
1: Αν πάρεις λεφτά,
0: να
1: ναι,
0: ξέρεις, δεν
1: κέρνα,
0: θα σε ξεχάσω.
1: Κέρνα.
0: Θα περάσουμε καλά αυτό το καλοκαίρι.
1: Εν ολίγης δεν πρέπει να το καταλάβετε, τον κουτσούλησε να πουλήσει.
0: Ναι ρε φίλε, δηλαδή εν κινήσει. Ποιες οι πιθανότητες. Άντε πάμε παρέως στις 10 να δούμε τι θα δούμε, παιδιά.

0: Θεοδόση, λέει ναι. κάποιος φίλος εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω φάει κουτσουλιά με αυτοκίνητο εν κινήσει, με το παράθυρο κατεβασμένο 3 δάχτυλα. Δεν πήρα φράγκο.
1: Α, μην με χαλάς τώρα, μην το.
0: Και αυτό ήταν πιο δύσκολο.
1: Έχω αρχίσει να σκέφτομαι πού θα ταξοδέψω. Πραγματικά.
0: Ευτυχώς που έρχονται διακοπές και μπορείς να ταξιοποιήσεις τη διασκέδασή σου την καλοκαιρινή.
1: Έχω ήδη φτιάξει μπάτζετ τι θα γίνει με αυτά τα λεφτά.
0: Έχεις υπολογίσει και πόσα
1: περίπου θα. Ναι, έχω και το ποσό ακριβώς στο μυαλό.
0: Και το ποσό ποιο είναι, για αν με επιτρέπετε.
1: Δεν μπορώ να το αποκαλύψω αυτό.
0: Καλά, το υποθετικό ποσό δεν είναι πραγματικό.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ, γιατί θα τον κατεμιάσω. Δεν μπορώ να γυρίσω τώρα την τύχη, αφού είναι προφανές ότι είναι ζήτημα ημερών μέχρι να σκάσουν λεφτά τώρα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, Μαξ, θα θέλω.
0: Ναι, μα ούτως ή άλλως
1: πιστεύω θα τα πάρω.
0: Και μπράβο σου. Και μπράβο σου. Και σε στηρίζουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε ότι σήμερα, μετά το διήμερο, ας πούμε, αφιερώμαμε βιβλία που κάναμε για το καλοκαίρι. Από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε βιβλία να σας κληρώσουμε. Θα είναι φάκελος έκπληξη. Δεν θα σας πούμε ποια είναι τα βιβλία. Είναι πάντως βιβλία του κουτιού.
0: Μυθιστορήματα.
1: Ναι, μπράβο, όπως κάναμε και πέρυσι. Οπότε. Πιο μετά, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα κάνουμε μια κλήρωση με βιβλία και ο νικητής ή νικήτρια κάθε πακέτου θα έρχεται και θα τα παραλαμβάνει από εδώ, από το κτίριο που βρίσκεται ο Μπες, το κτίριο των Αττικών Εκδόσεων, στο Μαρούσι.
0: Έχουμε και ειδική συνεργάτρια κληρώσεων μαζί μας για αυτή τη δουλειά. Και έχουμε αρμόδιο.
1: Θα είναι φάκελος έκπληξη με όχι ένα βιβλίο, θα έχει 3 βιβλία ο κάθε φάκελος για τους νικητές ή τις νικήτριες. Θα σας τα πούμε και πιο. Και πιο μετά, πιο αναλυτικά όλα αυτά, πώς θα τα κερδίσετε. Ο μήνας έχει 28, λοιπόν, τι επαιτίους έχουμε και γενέθλια και
0: λοιπόν,
1: γεγονότα έτσι.
0: Καταρχάς γιορτάζει ο Ακάκιος. Ακάκια τα μακαρόνια να είναι.
1: Μίσκο.
0: Η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Μακριά από εμάς. Ένωση γεγονότα, σαν σήμερα το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομερβριόνι, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα χρόνο αργότερα, το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόριο Αργολίδας. Στα Δερβενάκια δεν ήταν η καταστροφή του Δράμαλη.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά.
0: Στο Αγιονόριο Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάδη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.
1: Μάλιστα.
0: 1914 και η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Με αποτέλεσμα, αυτό είναι και η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ 6 χρόνια αργότερα, το 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών, που βάζει και την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Βεβαίως. Τέλος, το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Τώρα, γενέθλια. Θα είχε σήμερα ο Εμμανουήλ Ροϊδής, ο Έλληνας λόγιος και συγγραφέας, έχει γράψει και την Πάπισσα Ιωάννα για όσους την έχετε διαβάσει. Είναι 1836 γεννημένος ο Ροϊδής. Το 1902 γεννήθηκε ο Καρλ Πόπερ, ο Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Ενώ έχεις και τηλέφωνο να πάρεις σήμερα, σαν σήμερα το 1974 γεννήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Κλείνει τα 52 σήμερα ο τέος πρωθυπουργός. Σε φευγιά, σαν σήμερα έφυγε ο Αντώνιο Βιβάλντι το 1741, ο Γιώχαν σε κακή μέρα για την κλασική μουσική, ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ το 1750, ενώ το 1980, σαν σήμερα, έφυγε η Σωτηρία Βάσιλα Κοπούλου, είναι η Ελληνίδα φοιτήτρια μέλος της ΚΝΕ, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης. Είναι από τις σύγχρονες ηρωίδες του Κουκουέ.
1: Το 99, λέει κάποιος, πηγαίνοντας στο γραφείο, έφαγα τεράστια κουτσουλιά, μου κατέστρεψε το κουστούμι, αλλά αμέσως μετά ακολούθησε η μεγάλη άνοδος του χρηματιστηρίου.
0: Και η μεγάλη κάθοδος του χρηματιστηρίου ακολούθησε όμως.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Σε ξανακουτσούλησε.
1: Η αλήθεια, λέει, είναι άλλωστε ότι για να λειτουργήσει το γούρι πρέπει να τα αφήσεις πάνω σου για όλη την ημέρα, αλλιώς δεν λειτουργεί. Αβρωμοκοπάζω τη μέρα τώρα για να.
0: Τώρα κοίταξε, εσύ έχεις αυτές οι ωρίτσες τώρα που θα αναγκαστείς να την υποστείς.
1: Μετράει αυτό το τριωράκι.
0: Κοίτα, θα πάρεις κάτι λιγότερο, ας πούμε. Ανάλογα με το πόσο ώρες θα την αφήσει, θα πάρει ένα σχετικό ποσοστό.
1: Ναι.
0: Το ανάλογο ποσοστό.
1: Εντάξει, οκ. Okay,
0: δεν ξέρω τι είχες υπολογίσει, δηλαδή. Κόψε κάτι από αυτό που είχες υπολογίσει, γιατί. Μέχρι τις 10.30-11 σε βλέπω να το.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις για παραπάνω.
1: Εντάξει, έστω. Τρεις ωρίτσες. Ας πάρουμε ένα, ρε παιδί μου, 75%.
0: Τρεις ωρίτσες.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Προσπάθουμε.
0: Α, για να είναι OK με το 75%, πάνω απ' είχε βάλει μεγάλο ποσοστό στο μυαλό του.
1: Ή πάει υποθετικό. Να πει ότι είμαι
0: ολιγαρκής.
1: Ολιγαρκής.
0: Πες το μας.
1: Λέμε τώρα. Mm.

0: Παιδιά, ανεβαίνουν τα stakes εδώ. Ανεβαίνουν τα ποσά.
1: Πες τι έχει συμβεί, για να μην λένε ότι είμαι εγώ τρελός.
0: Μόλις ανακαλύψαμε και μια δεύτερη κουτσουλιά που έχει ο Θεοδόσης εδώ, η οποία δεν υπήρχε πριν, υποστηρίζουν με το Μάριο που χαζεύανε την πρώτη κουτσουλιά. Δεν υπήρχε, λέει αυτή.
1: Δεν υπήρχε.
0: Οπότε
1: παιδιά,
0: του λέω, λες να μας κουτσουλάνε εδώ στο στούντιο, και παιδιά, κοίταξε. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε το ταβάνι. Μην
1: κουτσουλάει το άγιο πνεύμα, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ. Και δεν φαίνεται.
0: Πάντως μιλάμε για πολλά λεφτά έρχονται.
1: Παιδιά,
0: δεν εξηγείται.
1: Ο Μάριος είναι μάρτυρας, δεν θα τρελαθώ εγώ πρωί-πρωί, λίγο πριν τις διακοπές, και αντί για διακοπές με κλείσουν σε κανένα. Μου βάλουν τη λευκή τη ρόμπα τη γνωστή.
0: Ελπίζω να μην την κουτσουλήσει κανένα και αυτήν.
1: Εμφανίστηκε άμωμος κουτσουλιά. Αυτό είναι. Εμφανίστηκε ξαφνικά δεύτερη κουτσουλιά. Θαύμα. Μην πω τι θα κάνουμε με το χρήμα.
0: Ναι, όχι, μην πεις. Μην πεις, γιατί θα ληξιλέψουνε.
1: Ενδεχομένως το Σεπτέμβριο να μην έρθω κιόλας.
0: Όχι, μην μου λες τέτοια τώρα.
1: Ή να αργήσω λίγο, είπαμε. Γιατί ξέρεις, οι πτήσεις από την Καραϊβική.
0: Από την Γουανταλαχάρα, από την οποία
1: τι έγινε τώρα, παιδιά, πώς βγήκε η δεύτερη.
0: Μπορεί να άπλωσε.
1: Πώς άπλωσε, αφού είναι στο ένα μπατζάκι
0: είναι
1: και στο άλλο.
0: Είναι μεταδοτική.
1: Ρε Μάριε, πραγματικά τι έχει συμβεί.
0: Δεν υπάρχει εξήγηση, παιδιά.
1: Και υπάρχει μάρτυρας, δεν είμαι εγώ τρελός.
0: Εντάξει, μπορεί να έχεις και δύο τρελή.
1: Λες.
0: Ξέρω.
1: Όχι, το άμωμος κουτσουλιά. Έτσι θα δημιουργηθεί ένας νέος θρύλος στο μεταξύ, έτσι, η άμωμος κουτσουλιά.
0: Και θα είσαι εσύ ο πρώτος.
1: Παράδοση.
0: Και θα είσαι εσύ ο πρώτος με την άμμο.
1: Και τους βλέπεις όλους, όπου βλέπουν περιστέρια θα πηγαίνουν να κάθονται επί τούτου από κάτω.
0: Δεν θα χρειάζεται να ψάχνονται και πολύ.
1: Σωστό.
0: Θα είναι το πιο εύκολο.
1: Περιστέρια δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε με αυτά και με εκείνα. Φτάσαμε σχεδόν στο πρώτο διάλειμμα. Οπότε πάμε να πάρουμε μια ανανάσα. Μπας και διαλευκάνουμε το μυστήριο.

Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Την καμπάνια μπορείτε να τη δείτε στα social της εταιρείας. Θα κουτσιλιστεί στο χρήμα, λέει. Δεν θα σας ξεχάσω, παιδιά.

0: Και τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι 39, λένε σήμερα στην Αθήνα τουλάχιστον. Θα χτυπήσει το 39 το μεσημέρι κατά τις 3 και αύριο το 37, ναι. Θα αρχίσει να πέφτει μετά γιατί θα ανέβουν οι άνεμοι.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχει ισχυρού βοριάδε προ το τέλο τη εβδομάδα. Σα ελπίσουμε ότι δεν θα βγουν, μα βγουν ξινοί. Και επειδή και οι ρυθμοί είναι ακόμα έντονοι για όσου δεν έχετε φύγει διακοπέ και η ανυδάτωση δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζουμε, θα πρέπει εκτό από το να καταναλώνετε πολλά υγρά, βοηθάει πάρα πολύ να προσθέσετε και στην καθημερινότητά σας ένα συμπληρώμα διατροφής με ηλεκτρολίτες, το Dextrolite Plus Orange, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ. Είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Οπότε ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα.

0: We the music. Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
3: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: When you think about it, when the sun shines, people can do things.
6: Best, 92.6.
5: It makes you realize there is so much to celebrate in being alive.
7: Mama, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση. Sucker.

0: Λοιπόν, ελάτε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ξεκινάμε σήμερα από την Καθημερινή με κεντρικό θέμα την τραγωδία χθες στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας διαβάζουμε. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, ο επιβλέπων της λειτουργίας της και ο τεχνικός ασφαλείας συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη.
1: 67χρονος εργάτης, καταρχάς το πιάσουμε από εκεί.
0: Ναι, τη στιγμή της έκρηξης φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σωλήνα παροχής υγραερίου που διερευνάται για το ενδεχόμενο διαρροής. Άλλο ένα εργατικό τέτοιο συμβάν, έτσι.
1: Έρχεται να προσθεθεί στα ήδη πάμπολα.
0: Πάρα πολλά και φέτος. Κατά τα άλλα, σε σαφέστατα πιο θετικό ματζόρε πρόσημο, είχαμε το άνοιγμα της ΣΤΟΑΣ Αρσακίου. Ξεκίνησε από χθες η πιλωτική λειτουργία της ανανεωμένης ΣΤΟΑΣ με τις πρώτες ενθαρρυντικές, σύμφωνα με τις υπευθύνους, 4.000 διελεύσεις κόσμου. Είχε πολλά χρόνια που ήταν κλειστή στο Αρσακίου. Στο κέντρο, μωρέ, και στην.
1: Στο κέντρο θα είναι, αλλά.
0: Πανεπιστημίου με. Που σε βγάζει από κάτω, στη σταδίου.
1: Α, οκ. Okay.
0: Πολύ ωραίο σημείο που ήταν. Εκεί δεν ήταν η ΣΤΟΑ του βιβλίου, καλά δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι. Και γίνονταν και ωραίες παρουσιάσεις βιβλίων. Είχε μια έντονη πολιτιστική κίνηση. Μακάρι να ξαναζωντανέψει το όλο πράγμα. Συνεχίζουμε στα νέα. Κύμα μεταβιβάσεων όσον αφορά τα ακίνητα. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000. Πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Ρεπορτάζ για τα 4 εκατομμύρια στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία. Είναι ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών για Γαλλία και Ισπανία. Πίστευτα πράγματα αυτά που γίνονται εκεί.
1: Ήταν πάρα πολύ ζέστη και αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτό προφανώς. Και ανέμους προφανώς.
0: Όσον αφορά τώρα την αναθεώρηση του συντάγματος, να βάγισε με το καλημέρα, διαβάζουμε στα νέα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την Ντόρα. Συνεχίζουμε στην απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Αυτό να δούμε τώρα. Με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800 με 1000 ευρώ, τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό. Εξοικονομείς, λέει, έως 20%. Mm-hmm. Τόσο άσχημα τα φωτοβολταϊκά στο μεταξύ. Στο πρόσφατο ταξίδι που έκανα, πέρασα από κάτι.
1: Είναι όσο ωραία είναι και θερμοσύμφωνες που έχουμε χιλιάδες.
0: Ναι, αλλά όταν τα βλέπα τώρα στα χωράφια εκεί που. Ταξίδεψα, είναι τόσο άσχημα. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Έτσι είναι τα σημεία της εποχής. Διαβάζουμε επίσης και για τον 17χρονο που τρέλανε την Bayern, τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα. Οι Βαβαροί εντυπωσιάστηκαν από τα ταλέντο του νεαρού στόπερ και προχώρησαν στη μεταγραφή του από τον Ατρόμητο Περιστερίου.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο το παιδί. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγμένες ΕΙΔΑΠ και οι ΕΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Αρένες θανάτου για τα κέρδη χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάμα. Το 67χρονο ο εργάτης που είναι νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Τρίτη, οπότε έχουμε προσλήψεις. 3.312 είναι μονίμων και εποχικών. Έχουμε και θέμα για τον ξεσηκωμό που έπαιξε πολύ χθες στα ξένα μίντια. Τον ξεσηκωμό των κατοίκων της Μαγιόρκα για τον κατά του υπερτουρισμού. Mm-hmm. Λόγω εκτείναξης τιμών ακινήτων, λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ένα νησί στο οποίο οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 900.000. Πόσα εκατομμύρια τουρίστες δέχεται ετησίως?
1: 30.
0: Κάτσε κι εσύ. 19. Ξέρω. Άρα βάλτε πόσα, 2.000% πάνω, καλά τα μετράω.
1: Τώρα κι εσύ, το πέρα δεν μπορούμε να μετρήσουμε μέχρι το 10.
0: Τρέλα. Στην Κόντρα σήμερα, ξέσπασμα οργής.
1: Δεν είναι η μόνη στη Μαγιόρκα. Η Μαγιόρκα είναι άλλη μία.
0: Είναι πολύ κραυγαλαία περίπτωση η Μαγιόρκα.
1: Ναι, και που πλέον. Ενώ που εξανίστανται οι άνθρωποι και.
0: Κατά των τουριστών.
1: Κατά των τουριστών και κατά του είδους του τουρισμού. Τα λέγαμε και την άλλη φορά. Δεν είναι υγιές.

0: χρειάζεται αυτό το μοντέλο. Ναι. Για κανέναν. Μόνο για αυτούς που θέλουν να κάνουν αρπαχτές.
1: Πάμε και στην κόντρα. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Όπα, να σε. Για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς.
0: Μην είναι σαν αυτά. Να χτυπήσω ξύλο.
1: Σοκαλέ.
0: Μην είναι σαν αυτά τα κείμενα που διαβάζουμε εκ των υστέρων και λέμε να τους τα έλεγαν. Όπως γινόταν και με τα Τέμπη. Ας ελπίσουμε να εισακουστούν οι άνθρωποι και να γίνουν τουλάχιστον οι απαραίτητοι έλεγχοι. Δεν λέμε ότι απαραίτητα υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει όμως να ελεγχθούν όχι από μηχανικούς της εταιρείας μόνο τα σπίτια, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για να δούμε τι γίνεται και τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να το δούμε. Α, εντάξει. Τι πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι λύσεις, ποιες είναι οι εναλλακτικές. Υπάρχουν και σχολεία, ξαναλέω, σε εκείνη την άξονα. Δεν είναι αστείο. Ευτυχώς είναι καλοκαίρι και δεν είναι τα σχολεία ανοιχτά. Και θα φύγει πολλοί κόσμος. Εντάξει, έχει σταματήσει ο Μετροπόδικας τώρα. Αλλά.
1: Πρέπει να ελεγχθεί.
0: Πρέπει να ελεγχθεί.
1: Και τελειώνουμε τις εφημερίδες με τη Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε θέμα για το πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα. Πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών, σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικρόφυλες και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Με τις υγείες μας, όλων μας. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης.

0: Έπεσα τώρα πάνω σε ένα θέμα του Γιώργου Αλεξάκη, του συναδέλφου στο News 24/7.
1: Ναι.
0: Για το κλασικό ζήτημα των τελευταίων ετών, θα έλεγα πια, την δημογραφική βόμβα, τη λεγόμενη, mm-hmm. για το πώς η Ελλάδα χάνει τη μάχη των γεννήσεων. Είχαμε μεν, γράφει ο συνάδελφος εδώ στο ρεπορτάζ του, μια οριακή αύξηση κατά 57 γεννήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το 25.
1: Το πρώτο τρίμηνο του 26.
0: Ναι. Του νου, είχαμε 57 γεννήσεις παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Είχαμε δηλαδή φέτος.
1: Μέχρι την άνοιξη του 25, δηλαδή, είχε πέσει λίγο.
0: Τώρα είχαμε 15.946 το πρώτο τρίμηνο, ενώ πέρυσι το πρώτο τρίμηνο είχαμε 15.889. 57 γεννήσεις περισσότερο, δηλαδή αύξηση αστεία 0,4%. Αλλά αν το δεις, ξέρεις, κάποιος μπορεί να πει εντάξει, παιδί μου, από το λότελα κάτι είναι και αυτό. Αν το δεις όμως σε βάθος πενταετίας.
1: Τουλάχιστον δεν είναι μείωση, σου λέει.
0: Ναι, αλλά έχουμε μείωση στην πενταετία 22%. Το 2021 το πρώτο τρίμηνο είχαμε 20.697 γεννήσεις στη χώρα μας, ενώ τώρα έχουμε φτάσει στις 15.946. Αυτή είναι αριθμή της Ελστάτ, έτσι δεν είναι, τα έχει βγάλει από το μυαλό του συνάδελφος, ακριβώς, είναι κρούσματα, με την πτώση να αναμένεται να συνεχιστεί παρά την μικρή αύξηση, έτσι, που είχαμε αυτή των 57 γεννήσεων παραπάνω το πρώτο τρίμηνο του 2026.
1: Εντάξει,
0: από ό,τι φαίνεται
1: μόνο
0: δεν δουλεύουν τα μέτρα, καταλαβαίνεις, δεν δουλεύουν τα πασάκια, δεν δουλεύουν τα, ναι, ξέρω εγώ, τα χαρτζιλίκια.
1: Επίσης, για να είμαστε δικαίοι, δεν είναι εντελώς ελληνικό το φαινόμενο αυτό.
0: Όχι, παιδί μου, εντάξει, απλά εδώ πέρα.
1: Απλά εδώ είναι ακόμη μεγαλύτερο και υπήρχε, ναι, ήδη πρόβλημα, οπότε.
0: Και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι. Όχι μαθηματικά βέβαιο, τουλάχιστον έχουν τα πράγματα, δεν γυρνάει, ρε παιδί μου. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αν μου πεις τώρα τι πρέπει να γίνει, θα σου πω: δεν είναι δουλειά μου να το σκεφτώ. Ούτε δουλειά, ούτε δική σου, ούτε ξέρω εγώ ποιο άλλο.
1: Καλά, αλλά υπάρχουν τρόποι, αλλά θέλουν επένδυση, χρήμα και να σε νοιάζει να κάνεις, ναι, κάτι γι' αυτό. Τώρα προφανώς γίνεται. Απλά για να γίνει, να αλλάξει αυτό, πρέπει να αλλάξει ένας ολόκληρος τρόπος διαχείρισης,
0: ναι,
1: θεωρώ. Γιατί δεν είναι ένας ο λόγος που. Δεν είναι δηλαδή τόσο περιορισμένο το τι είναι αυτό που φταίει.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας που ζορίζουν τα ζευγάρια. Εντάξει, προφανώς το οικονομικό είναι σημαντικό,
0: mm-hmm.
1: αλλά πέραν του οικονομικού, γιατί το οικονομικό από μόνο του δεν ήταν καλό και παλιά. Θέλω να πω, ναι. Δεν ήταν πλούσιοι άνθρωποι όταν κάνανε 5 και 7 παιδιά.
0: Ναι.
1: Απλώς ήταν διαφορετικές οι απαιτήσεις που είχαν η κοινωνία από τους γονείς για να μεγαλώσει αυτά τα παιδιά. Τα μεγάλωναν σε χωριά που τα μεγάλωναν το χωριό μαζί.
0: Μεγάλωναν τώρα, πας το πολύ άλλο.
1: Όχι, δεν είναι πολύ πίσω. Το 50 δεν είναι πολύ πίσω. Το 40 δεν είναι πολύ πίσω στην επαρχία που κάνανε 4, 5, 6, 7 παιδιά.
0: Είναι 100 χρόνια. Σχεδόν.
1: Δεν
0: 80,
1: είναι 100. Εντάξει. Ούτως ή άλλως η πτώση στο δημογραφικό δεν ξεκίνησε τώρα, τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει. Και είναι και διεθνές φαινόμενο.
1: Είναι και διεθνές φαινόμενο.
0: Ο κόσμος,
1: ναι,
0: θέλει να ζει και λίγο τη ζωή του, ίσως να παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Τουλάχιστον στην Ελλάδα πάντως. Γιατί είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα ήταν πάντα μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει στήριξη.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Από την πολιτεία για αυτό.
0: Ταξικό,
1: δηλαδή,
0: είναι το θέμα και αυτό.
1: Δεν υπάρχει, δεν σου προσφέρεται αυτό που θα πεις, άρε παιδί μου, να, εντάξει.
0: Ναι, και ένα
1: πάσο. Θα έχω μια στήριξη, θα έχω. Και δεν είναι τα πάσα.
0: Και ένα χιλιάρικο να σου δώσουν το χρόνο, ας πούμε, τι να φτουρίσεις.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι μπορεί να λυθεί με τέτοια μικρό.
0: Αυτά είναι αστεία,
1: δηλαδή. Με μικροενέσεις, ξέρεις. Τι που πάρει ένα πάσο εδώ, ένα επίδομα παιδιού εκεί.
0: Δεν στέκει.
1: Όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Δηλαδή όλοι οι γονείς τα καλοκαίρια ψάχνουν να βγάλουν άκρη που να πάνε τα παιδιά τους και να μην μπορούν τα δημόσια ΚΑΜ να ανταποκριθούν, ναι, σε αυτό, να μην υπάρχει κανένας τρόπος για τις μητέρες και τους πατεράδες να έχουν ένα layback, ρε παιδί μου, ότι,
0: ναι,
1: ξέρεις κάτι, στηρίζομαι, έχω έως στις επιχειρήσεις μου έχουν παιδικούς σταθμούς ή μπορούν να μου δώσουν άδειες για αυτό το λόγο. Τις εικονικές άδειες δεν μπορείς να πάρεις.
0: Δεν έχει, όπως λέει κάποιος πάντως εδώ, και έχει δίκιο, ναι, δεν είναι μόνο το οικονομικό.
1: Όχι, αυτό λέω, δεν είναι το οικονομικό, γιατί το οικονομικό ήταν και παλιότερα κακό.
0: Εδώ κάποιος λέει ότι είναι και μια νεότερη γενιά ανθρώπων, ισχύει αυτό, που δεν θέλει απλά να κάνει παιδιά και παρατηρείται και αυτό παγκοσμίως. Ισχύει, ναι.
1: Ναι, γιατί όμως δεν θέλει να κάνει παιδιά?
0: Εντάξει, μπορεί να μην γουστάρει το παιδί μου.
1: Ναι, Προφανώς πάντα υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήθελαν να κάνουν παιδιά. Απλά πιέζονταν από την κοινωνία να κάνουν. Γιατί όποιος δεν έκανε παιδί ήταν
0: ο
1: απόκληρος. Ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτό το στίγμα.
0: Ακριβώς.
1: Με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει στην Ελλάδα, ειδικά η άμεση γυναίκα θα περάσει όλη τη ζωή στα οικογενειακά τραπέζια να απαντάς γιατί δεν έχεις κάνει παιδί.
0: Να απολογήσεις γιατί δεν έκανες.
1: Και αν κάνεις ένα, να ξέρετε, δεν λιώνει εκεί. Μετά σου λένε γιατί δεν κάνεις δεύτερο.
0: Να έχει παρέα.
1: Αν κάνεις δεύτερο, γιατί δεν κάνεις τρίτο. Δηλαδή δεν σταματάει, δεν τελειώνει αυτό.
0: Δεν τελειώνει ποτέ. Για την ιστορία, να πούμε ότι τις περισσότερες γεννήσεις, τη μεγαλύτερη αύξηση την έχουν στη γειτονιά μου, εκεί την Πατρική, στη Θεσσαλία.
1: Αλήθεια.
0: Και την μεγαλύτερη πτώση την έχουμε στην στερεά Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Που είναι η Αττική μέσα, δηλαδή.
0: Ναι, που είναι η Αττική μέσα, η οποία έχει τα λιγότερες.
1: Εντάξει, η Αττική έχει και το μισό κόσμο της Ελλάδας, έτσι.
0: Σωστό και αυτό, ναι.

0: Το νέο σίγκλ της Peggy Gou είναι αυτό που το ακούμε τις τελευταίες κανά δυο πια πρέπει να έχουν συμπληρωθεί εβδομάδες. Πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο διάλειμμα. Μια υπενθύμηση.
1: Μην λέτε λίτα κλισέ ότι κοιτάνε καριέρα έγινε. Είπες εσύ. Είπαμε εμείς καμιά
0: σκέφτηκα.
1: Φορά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Παιδιά, δεν πάτε
0: τι
1: καλά.
0: Τι να πω πια. Τι να πω πια.
1: Πάμε λοιπόν και ματονέτες.
0: Πάμε για διάλειμμα. Υπενθύμηση για τις ταινίες που έχουμε αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο στο πλαίσιο του Park Your Cinema και του Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που μας προσκαλεί το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για προβολές open air. Και αν πάτε και πιο νωρίς στο lounge που έχει το φυσικό αέριο εκεί, θα βρείτε και κερασμένο popcorn, θα βγείτε και αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Όλα αυτά πιο αναλυτικά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr, όπου θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα. Οι προβολές λοιπόν είναι οι εξής. Για την Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουμε τις 8 γυναίκες. Γαλλική απολαυστική ταινία μυστηρίου με κομικά στοιχεία του Φρανσουά Οζόν. Και το Σάββατο, πρωτομηνιά, έχουμε παιδική ταινία Τον Απίθανο Μωρίς, για να πάτε με τα παιδάκια σας να περάσετε όμορφα Σάββατο βράδυ.
1: Τέλειο, θα υδροσίσει κιόλας το Κυριακό λίγο.
0: Έτσι. Και πάμε για διάλειμμα.

Και αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ από την Intermed είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και τον μπλε φως, ενώ μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξυδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, δεν έχει σιλικόνη, δεν έχει άρωμα και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharm.

0: 90,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Best 92,6. We the music.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε ως τις 10 για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης απέναντι μας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας και σήμερα πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ας τρέξουμε τώρα το διαγωνισμό με τα βιβλία. Έτσι σε συνέχεια του αφιερώματος που κάναμε σε δύο δόσεις την Παρασκευή και χθες τη Δευτέρα, επειδή ρωτάτε πολύ, είναι στο Mixcloud για να τα ξανακούσετε, να πάρετε ιδέες για να παραφορτώσετε τις βαλίτσες σας με βιβλία και να τα γεμίσετε μετά με άμμο. Λοιπόν, έχουμε τώρα για εσάς δύο βιβλία, δεν θα σας πούμε ποια είναι. Είναι ανέγγιχτα, είναι του κουτιού τα βιβλία, μυθιστορήματα και τα δύο, πάρα πολύ ωραία, τα οποία για να πιάσουν και τόπο. Τα πήρα από την προσωπική μου βιβλιοθήκη να τα πάρει κάποιος.
1: Δεν είναι μόνο του κουτιού δηλαδή. Είναι και συλλεκτικά.
0: Το τρόλ.
1: Είναι από τη βιβλιοθήκη του Θεοδόση. Έχουν ακουμπήσει άλλα βιβλία που έχει διαβάσει ο Θεοδόση.
0: Και άλλα που δεν έχω διαβάσει.
1: Έχουν ακουμπήσει βιβλία που έχουν ακουμπήσει κάποιους δίσκους που έχει ο Θεοδόση. Πιθανότατα κάποια από αυτά τα βιβλία να τα έχει ακουμπήσει η ουρά.
0: Ναι.
1: Του σκύλου του Θεοδόση.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, ήταν σε ψηλά ράφια.
1: Σε ψηλά ράφια, ναι. Άρα όχι.
0: Μιλάμε γάτα. Του κουτιού. Γάτα, όχι, δεν φτάνει εκεί πάνω.
1: Δεν φτάνει μόνο εκεί πάνω γάτα.
0: Λοιπόν, δύο βιβλία θα τα πάρει ένα ή μία τυχερή πακετάκι. Θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο και μέχρι την Παρασκευή βασικά θα έχουμε να σας δώσουμε βιβλία. Λοιπόν, για να κερδίσετε το πρώτο πακετάκι δύο μυθιστορημάτων. Λοιπόν, κάθε φορά θα βάζουμε μια ερώτηση έτσι.
1: Αν θα βάλουμε ερώτηση, αν ναι, αρέσει, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτηκα μια ερώτηση. Λοιπόν, ποιος σπουδαίος συγγραφέας.
1: Μάλιστα.
0: Σπουδαιότατος. Μάλιστα. Από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών.
1: Αχα.
0: Τον μνημονεύσαμε και πρόσφατα. Mm. Ποιου συγγραφέα λοιπόν το ψευδώνυμο, το χαϊδευτικό.
1: Ναι.
0: Το χαϊδευτικό, όχι ψευδώνυμο. Ήταν Πάπα.
1: Πάπα.
0: Στα. Όχι Έλληνα συγγραφέα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιος ξένος, ένας ρε παιδί μου από τους. Ξέρω εγώ, 3, 5, 10 σημαντικότερους συγγραφείς όλων των εποχών. Το χαϊδευτικό του ήταν Πάπα. Ένα γκουγκλάρισμα μακριά είναι η απάντηση, παιδιά. Και...
1: Α, όχι, μην γκουγκλάρετε.
0: Τι να κάνω, να ρωτήσουν τον διπλανό του.
1: Όχι, όποιοι το ξέρουν θα κερδίσουν.
0: Όχι, καλά. Είναι εύκολο, μωρέ. Λοιπόν, άρα μας στέλνετε.
1: Μην ρωτάτε το ChatGPT τουλάχιστον.
0: Όχι το ChatGPT, μην κάψουμε νερό. Μην στεγνώσουμε από νερό. Λοιπόν, για τις απαντήσεις σας πρέπει να μας στείλετε στο Live24 τα εξής. Βιβλία, κενό, την απάντηση στην ερώτηση ποιον. Εμβληματικό συγγραφέα το χαϊδευτικό του ήταν Πάπα. Κενό, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Ο νικητής ή η νικήτρια θα έρθει να τα παραλάβει από εδώ και θα βγάλει τον νικητή ή την νικήτρια η ειδική συνεργάτρια κληρώσεων.
1: Εννοείται. Εννοείται. Οπότε τι ώρα είναι τώρα?
0: 9 και 12.
1: Ωραία, μέχρι το ημίωρο.
0: Έτσι.
1: Στο τέλος του ημίωρου.
0: Ακριβώς.
1: Θα βγάλουμε νικητή.
0: Λοιπόν, απαντάτε βιβλία, κενό, το όνομα του συγγραφέα, κενό, το δικό σας ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Καλή επιτυχία για δύο μυθιστορήματα πακετάκι.

0: Παύλος υπέροχος όντως, υπέροχος και ο Νίκος Διαμαντόπουλος, αυτό το φανταστικό remix που έχει κάνει στον Μπρανκα Λεόνε, που το έχουμε παίξει τόσες φορές και δεν κυκλοφορεί πουθενά, το ακούτε μόνο εδώ στο Best, γιατί μου το είχε στείλει ο Νίκος έτσι, μου λέει πάρ' το να το παίζεις. Λέω ρε εσύ, τέτοια κομματάρα, ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα, οπότε το ακούτε μόνο εδώ. Ούτε καν το έχει ανεβάσει στο Bandcamp του. Λοιπόν, η Γενιώρα, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πολύ χαίρομαι που το βρήκατε. Ο Πάπα είναι ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Αυτό ήταν το χαϊδευτικό του. Έχετε στείλει πάρα πολύ. Έχετε στείλει τα μέτρηση εδώ πέρα. Είναι 47 σωστές απαντήσεις. Κάποιος έστειλε τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Όχι.
1: Εκείνος είναι ο Γκάμπο.
0: Εκείνος είναι ο Γκάμπο, μπράβο, ναι. Οπότε λοιπόν, ειδική συνεργάτρια κληρώσεων, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ, ένα νούμερο από το 1 έως το 47.
2: Πες ένα γεια στον κόσμο σου.
3: Γεια το 42.
0: 42, όπα, ωραία.
1: Το 42 είναι η απάντηση σε όλα, είναι γνωστό αυτό.
0: Ωραίο.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ στην ειδική συνεργάτρια. Καλή συνέχεια, ξέρεις τι είναι η ώρα και η ειδική συνεργάτρια τώρα, μ' άκουσες.
0: Αύριο πάλι θα έχουμε καινούργια βιβλία. Μισό λεπτό να βρούμε ποιο είναι το 42ο μήνυμα.

0: Και η σημερινή νικήτρια είναι η Φλόρα, που το επώνυμό της ξεκινά από Λάμδα και το τηλέφωνο της λήγει σε 183. Σε καλή μεριά, Φλόρα, τα δύο μυθιστορήματα. Αύριο θα τρέξουμε και άλλο διαγωνισμό. Αγαπητή νικήτρια, θα πρέπει να έρθεις να τα παραλάβεις από εδώ, από τη γραμματεία των Αττικών Εκδόσεων, όπου στεγάζεται ο Best. Ώρες.
1: Είναι όμως, όπως είπαμε, από την προσωπική βιβλιοθήκη του Θεοδόση, ο οποίος αυτή τη στιγμή γράφει και την αφιέρωση.
0: Δεν κάνουμε σωστή δουλειά.
1: Δηλαδή τώρα δεν είναι τυχαίο. Θα σας φέρουμε μέχρι εδώ, αλλά αξίζει τον κόπο.
0: Και είναι πολύ καλά τα μυθιστορήματα.
1: Είναι και πολύ ωραία τα μυθιστορήματα. Αλλά και να δω τι γράφει. Να δω τι γράφει. Γράφει κάτι εμπνευσμένο.
0: Όχι.
1: Α, όχι. Γράψε ένα ποίημα. Γράψε κάτι.
0: Λοιπόν, Φλόρα, τα βιβλία σου θα σε περιμένουν εδώ στην γραμματεία των Αττικών Εκδόσεων. Αύριο, παιδιά, θα συνεχιστεί το γαϊτανάκι των διαγωνισμών.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Boulevard Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Boulevard. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Διαγωνισμό κάνετε, λέει, ένα σιαδιάζετε χώρο. Το ένα δεν χρειάζεται να αποκλείσει το άλλο. Το τερπνών μετά το ωφελή μου. Τι άλλη τέτοια.
1: Τι θα θέλατε να τα αγοράσουμε για να σας τα χαρίσουμε?
0: Ναι,
1: δεν καταλαβαίνω.
0: Σοβαρά. Εσείς τι δώρο
1: είστε? Δεν αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι, παιδιά, εντάξει, είναι βιβλία. Ξαναλέω, κάθε χρόνο μαζεύονται τα οποία με πολύ κόπο, γιατί είμαι ψιλοχόρντερ σε αυτό το επίπεδο, αποφασίζω να τα δώσω. Γιατί το σκέφτομαι λίγο ρεαλιστικά. Είναι πεπερασμένος ο χρόνος της ζωής. Ελαττώνεται επίσης ο χρόνος της ζωής σιγά σιγά. Οπότε.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Ρε, παιδί μου, είναι αντικειμενική συνθήκη. Λες τώρα, αυτά θα τα διαβάσω. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα διαβάσω? Θα ήθελα, αλλά δεν πρόκειται. Οπότε ας πιάσουν τόπο. Ας πάνε σε ανθρώπους που θα τα διαβάσουν και μετά θα τα μοιράσουν και ας τα κρατήσουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε αύριο πάλι θα το συνεχίσουμε το διαγωνισμό κάθε μέρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δημιουργούμε μια νέα παράδοση εδώ στο πρωινό δίωρο. Το κάναμε και πέρυσι πρώτη φορά. Σας άρεσε, το συνεχίζουμε και φέτος και καλά να είμαστε, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Κάπου με γρουσούζεψε εμένα εδώ τώρα. Γιατί προσπαθώ να σας ανεβάσω όλα τα βιβλία που έχουμε.
0: Έχει υδρώσει,
1: παιδιά. Έχω υδρώσει, έφτιαξα το στοράκι μου να το ανεβάσω και κατά λάθος μετά το πέταξα. Γιατί.
0: Μάτι. Η μόνη λογική και επιστημονική εξήγηση για αυτό που συνέβη είναι το μάτι.
1: Είναι μάτι.
0: Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Και σε κουτσούλησαν κιόλα σήμερα. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο γούρι.
0: Θα έρθουν λεφτά μετά, σου λέω. Μην ανησυχείς. Για μας δουλεύω.
1: Περιμένω, αλλά δεν βλέπω τίποτα.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα πολλά και σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, είστε ακόμη πολύ εδώ στην Αθήνα. Θα έρθουν λεφτά μετά, σου λέω. Μην ανησυχείς. Για μας δουλεύω.
1: Περιμένω, αλλά δεν βλέπω τίποτα.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα πολλά και σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, είστε ακόμη πολύ εδώ στην

0: Τώρα είναι τα καλά. Έτσι, ακούτε εκεί που βρέχει, κάνει κρύο.
1: Γκρινιάζουμε εμείς για για το κρύο.
0: Και θα λέτε τώρα τι ανάγκη έχω.
1: Αυτά είναι. Ζωάραζουμε. Λοιπόν, παρέως στις 10 θα είμαστε. Εννοείται και άλλα μηνύματα θέλουμε στο Live24 και στα social τα προσωπικά μας, του σταθμού, της εκπομπής. Και φυσικά υπάρχει και το Live24 για να μας στείλετε ό,τι θέλετε.

0: Ευχαριστούμε και για τα καλά λόγια, παιδιά, που στέλνετε. Έτσι, να ευθυμίσουμε, να μονιάσουμε επίσης εν
1: όψη. Πού το θυμήθηκες αυτό, τρομερό. Και εγώ το έχω φέρει μια μέρα που έλειπες. Λοιπόν, ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ποιο είναι το βιβλίο που αναφέραμε χθες και είναι για την Άδεια Αθήνα τον Αύγουστο? Θυμάμαι ότι κάποιος είπε εκείνη την ώρα που το λέγαμε ότι είναι σαν το Τζίου ακούγεται.
0: Α, κατάλαβα ποιο λες. Μισό δευτερόλεπτο.
1: Εδώ τα έχω όλα. Μήπως είναι οι Θεριστές?
0: Όχι.
1: Η σκληρή μελαγχολία
0: αυτό
1: του Θέρους.
0: Αυτό είναι η σκληρή μελαγχολία του Θέρους.
1: Είναι η σκληρή μελαγχολία του Θέρους του Μάνθου Γιουρτζόγλου από τις εκδόσεις Απόπειρα.
0: Ναι. Κυκλοφόρησε
1: μέσα στην λέω άνοιξη. Καλά, τα εξηγώ ωραία.
0: Τα λες καλά, τα εξηγείς ωραία, μπράβο.
1: Μόλις ανέβηκε και το story στο δικό μου, θα το κάνει repost.
0: Μόλις το κάνει.
1: Ελπίζω, ναι. Με όλα τα βιβλία που αναφέρθηκαν στη χθεσινή εκπομπή.
0: Μόνο τη χθεσινή έβαλες.
1: Να βάλω. Κοίτα, το άλλο το έχω έτοιμο γιατί το έχω ανεβάσει την Παρασκευή. Απλά το σνόμπαρες.
0: Μπουμπούνα το άλλη μια και το και
1: το
0: εκείνο. Μπορεί να είναι μαζί.
1: Archive, πάω στο archive. Είμαι πάρα πολύ τεχνολόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι τεχνολόγια τώρα. Θα σας εντυπωσιάσω.
0: Θα μας λείψετε, λέει κάποιος εδώ τον Αύγουστο, και εσείς θα μας λείψετε, αλλά όχι πάρα πολύ. Και μην το πάρετε προσωπικά αυτό. Δηλαδή, θα γυρί... με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι καλό είναι να πώς να το πω, να
1: χρειαζόμαστε σπάμε λίγο χώρο.
0: Ναι, και ώστε
1: για να ανανεώσουμε τις σχέσεις μας.
0: Επανενωνόμαστε το Σεπτέμβριο όλοι και εμείς και εσείς πάρα πολύ ωρεξάτη και να ξεκινάμε τη νέα σεζόν να την αρπάζουμε από τα
1: μαλλιά. Μην πεις κάτι άλλο. Μαλλιά.
0: Καλά connotations αυτό. Ναι, να ξεκινάμε ωρεξάτη, ρε παιδί μου. Να έχουμε λείψει όντως ο ένας από τον άλλον. Αλλά όχι και δραματικά. Να μην δίνουμε
1: καλά, και αυτοί δεν θα κλαίνε, φαντάζομαι.
0: Σωστή.
1: Τα καλά τους λόγια μας θέλουν να
0: και τα εκτιμούμε και τα ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ωραία, ανεβάζω άρα και τις Παρασκευής τώρα.
0: Έτσι, να είναι μαζεμένα τα δύο stories.
1: Τώρα στερνιστώ όμως εγώ, παιδιά.
0: Κλείς τα μικρόφωνα τώρα.

0: Έχει γίνει κάτι σήμερα, ρωτάτε, και δεν μιλάτε πολύ. Μαλώσαμε βασικά.
1: Τι είδα, έχει πάθει εδώ πέρα, μου σβήνω τα stories.
2: Επιτελεί κοινωνικό έργο. Ανεβάζει τα stories εδώ πέρα η tech guru τη εκπομπή.
1: Όχι μόνο, όλα καλά.
2: Φτύστε μα, να μην μα ματιάσετε.

0: Άντε να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Νάτος, εδώ κάποιος που τα έχει με τους Αθηναίους, ο ίδιος είναι άραγε κάθε μέρα. Δεν νομίζω.
1: Είναι από την Κόρινθο, του Βραχάτη.
0: Δεν λέει, δεν το διευκρινίζει. Οι Αθηναίοι είναι κακιά φάρα, λέει.
1: Ναι,
0: το λέω
1: ο
0: εγώ.
1: Ίδιος είναι, ο ίδιος.
0: Πολύ κακιά. Καλημέρα από το χωριό. Καλημέρα, λοιπόν. Ηρέμησε. Εντάξει. Μπορούμε κι εμείς από Καρδίτσα λέει, να λάβουμε μέρος ή πρέπει να είσαι μόνο από το Βόλο. Μόνο από το Βόλο.
1: Γιατί πράγμα.
0: Στους διαγωνισμούς για τα βιβλία.
1: Άμα ένα από τα Βόλο, πώς θα έρθει να πάρει τα βιβλία.
0: Θα τα πάω εγώ.
1: Α, θα τα πας εσύ.
0: Όχι,
1: delivery.
0: Εγώ,
1: και από την προσωπική συλλογή. Και delivery ο ίδιος ο συγγραφέας.
0: Ούτε καν.
1: Και ο παραγωγός. Ω παραγωγός θα σας τα φέρει, όχι ο συγγραφέας. Αν και θα δώσει και δικά σου βιβλία, μαθαίνω.
0: Θα δώσω,
1: έχει
0: ναι,
1: βγει
0: θα
1: αυτή
0: δώσω.
1: Η φήμη.
0: Κυκλοφορεί
1: στους διαδρόμους του ραδιομεγάρου. Του Best. Δεν ξέρω τι έχω πάθει.
0: Κάτι την πείραξη που έχασε το προηγούμενο story. Τώρα άνοιξα λέει ραδιόφωνο που θα πάτε διακοπές. Μας είπατε καλές διακοπές να έχουμε φιλιά. Πού είπαμε να πούμε. Πρέπει.
1: Για κάτσε, περίμενε μισό λεπτάκι. Εδώ βλέπω ένα μήνυμα που έχει σας ακούμε. Λέει ταξιδεύοντας προς παράλληλο άστρος.
0: Ωραίος.
1: Μαν είναι ραντεβού στο Ζαρίτσι τον Αύγουστο.
0: Τι είναι το Ζαρίτσι.
1: Το Ζαρίτσι είναι το αντίπαλο κάμπινγκ. Γιατί στο Ζαρίτσι. Είσαι από του Ζαρίτσι. Εγώ θα πάω στο γνωστό μου κάμπινγκ. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω, μην πας. Μην λες εσύ, γιατί έχεις δώσει.
0: Εγώ θα πάω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, ρε παιδί μου, εκεί.
1: Στην ιδιαίτερη, όλες τις ιδιαίτερες πατρίδες μας θα πάμε.
0: Στην ιδιαίτερη περιοχή και. Ναι, εκεί. Άλλος λέει το Σεπτέμβριο θα λείπουμε εμείς. Εντάξει, θα μας ξαναβρεις τον Οκτώβριο, σιγά.
1: Θα λείπετε, το καλύτερη εποχή θα λείπετε εσείς.
0: Ναι.
1: Μην λείψουμε κι εμείς.
0: Το Σεπτέμβριο, όχι καλέ.
1: Όχι. Εντάξει.
0: Άλλος λέει εδώ κατάλαβα. Ότι είστε οι καλύτεροι. Ναι. Άλλος λέει ότι.
1: Μην τον προσπερνάς έτσι.
0: Το είπαμε και πριν,
1: είπε καλά λόγια. Α, εντάξει.
0: Είστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Θα μας λείψετε τον Αύγουστο. Υπέροχη, απολαυστική και μουσικάρες μας λέει η Κατερίνα. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις τελευταίες μέρες, λέει ο Αργύρης, βάζω το ξυπνητήρι στις 8:35 είτε 9:05, πάντα μετά τις διαφημίσεις. Τα έχει μελετημένα όλα. Για να προλάβω να ακούσω όλες τις εκπομπές πριν από τον Αύγουστο. Δεν τις ακούσω όμως ολοκληρωμένες, Αργύρη.
1: Και υπάρχουν στο Mixcloud, Αργύρη.
0: Έλα τώρα. Άλλος εδώ με την κακιά φάρα το είπαμε. Άλλος γκρινιάζει.
1: Με τους
0: Αθηναίους. Με το χτυκιό αυτό. Άλλος γκρινιάζει που γκρίνιαξε ο άλλος που δίνουμε βιβλία από την προσωπική μας βιβλιοθήκη και λέει ότι είναι πιο ζεστό το ότι δίνετε κάτι δικό σας, ρε παιδιά. Ναι, συμφωνούμε.
1: Ισχύει.
0: Ποιο είναι το βιβλίο που αναφέρεται στην Άδεια Αθήνα του Αυγούστου, το είπαμε. Άλλος μας αγαπάει τα πιο γλυκιά φιλιά μου να έχετε τις διακοπές που θέλετε, Μαρία.
1: Γιατί δεν χαιρετιόμαστε ακόμα. Την Παρασκευή εδώ θα είμαστε, εκτός αν φεύγετε εσείς.
0: Έχουμε κάποιους ευσεβείς πόθους, μιας και δεν παίζει επικαιρότητα κλασικά τις τρεις τελευταίες μέρες, τέσσερις, πέντε.
1: Έχουμε τι έχουμε.
0: Νεκρόνι το πράγμα έτσι.
1: Ναι, νεκρόνι, αλλά
0: πάμε όλοι. Ελπίζουμε να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για τη ζωή μέχρι να φύγουμε για διακοπές.
1: Ξέρεις τι πάθανε. Μας είπαν ότι δεν μιλήσαμε αρκετά σήμερα και θα τους πάμε τώρα μέχρι το τέλος.
0: Πάμε γόνα τώρα.
1: Θα πάει γόνα η ομινά, σου πω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Τι είπες ότι είχαμε ευσεβείς πόθη, είχαμε για αυτή την εβδομάδα που δεν έχει επικαιρότητα, τι να κάνουμε.
0: Τι ευσεβείς πόθη.
1: Το ξέχασα.
0: Α, ναι. Ευσεβείς πόθη, ήθελα να το πούμε την Παρασκευή, ρε παιδί μου, που θα λέμε μόνο βλακίες.
1: Ναι.
0: Ευσεβείς πόθους για αυτή την άδεια του Αυγούστου του 2026, αν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, ρε παιδί. Κάποιος μπορεί να έχει να βρω γκόμενα, να βρω γκόμενο, να ερωτευτώ, ξέρω, να κάνω 38 μπάνια. Άλλος,
1: 38.
0: Ένα, ωραία, έτσι, 38 ένα μπάνια, πολύ συγκεκριμένο στόχο, ρε παιδί μου.
1: 38 παγωτά.
0: Στόχο προσιλωμένο στον πηγεμό για το ατελείωτο ελληνικό καλοκαίρι. Έχουμε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι πλέον πάμε για τα βασικά.
0: Μας έχει γονατίσει η ζωή, ρε σημαντικά.
1: Μας έχει γονατίσει η ζωή, Θεοδός. Εγώ πλέον είμαι σε φάση, μη σπάς κανένα χέρι αγγελική πριν φύγουμε, όπως έπαθε πέρσι. Να πάμε να μην αλλάξει κάτι στα σχέδιά μας. Να πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τα μπάνια μας, να είμαστε υγιείς και να δούμε τους φίλους.
0: Αυτό το υγεία πάνω απ' όλα τελικά.
1: Τι να κάνουμε τώρα, φτάσαμε και στη μέση ηλικία.
0: Ξέρεις που μπορεί να οφείλεται αυτό. Μου το έχει πει ο πιο σοφός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ.
1: Όχι εγώ. Τι εννοείς?
0: Εξίσου σοφός με σένα. Εξίσου σοφός με σένα. Λοιπόν, μου έχει πει ότι το έχουμε ξαναπεί σαν ύποπτο χρόνο, ότι όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο της ζωής σου και λες ότι δεν έχω, ρε παιδί μου, δεν μου λείπει κάτι τόσο πολύ ώστε να ονειρεύομαι, ξέρω, μπάσκετ μου κάτσει τις διακοπές αυτές. Πάνε επειδή δεν έχεις προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα, έτσι. Όλοι έχουμε μικροπροβλήματα και όλοι έχουμε τα ψυχολογικά μας και προφανώς τα προσπερνάμε όλα αυτά και τα άγχη μας και τα στρες μας και τις αγωνίες μας. Αλλά δεν έχεις ένα χειροπιαστό πρόβλημα. Να πεις, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ. Έχω φέσια και δεν έχω να τα πληρώσω. Ή ξέρω εγώ, δεν έχω την υγεία μου, ρε παιδί.
1: Την υγεία, υγεία, ναι, το καταλαβαίνω. Όσο δεν έχουμε την υγεία μας, έχουμε λυμμένα τα προβλήματα. Ξέρω, αυτή είναι αλήθεια.
0: Ναι, ουσιαστικά δηλαδή τα κουτάκια είναι τικαρισμένα.
1: Και όσο φύγαμε υπάρχουν... από αυτόν που στο από αυτό, δεν ξέρω ποιο στο από αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει.
0: Πώς
1: έχουμε θέματα, εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, ναι, θέματα
1: δεν έχουμε
0: όλοι μας.
1: Θέμα υγείας. Αυτό δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε θέμα υγείας. Δεν έχουμε
1: προς το παρόν.
0: Πάντα προς το παρόν.
1: Μέχρι να προκύψει.
0: Με τα μέχρι τώρα είναι. Δεδομένα, λέμε. Ναι. Για την κατάσταση την τρέχουσα. Δεν έχεις θέμα υγείας. Δουλειά έχεις να βγαίνει το μερικό καμέντο. Δεν είμαστε σαν τον Αντρέα τον Άνεργο, ξέρεις.
1: Ποιος τον Αντρέα τον Άνεργο.
0: Δεν ξέρεις τον Αντρέα τον Άνεργο.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Σταματάω την κουβέντα αυτά που έλεγα τα υπαρξιακά. Πήγα να το βαθύνω. Δεν ξέρεις τον Αντρέα τον Άνεργο.
1: Εσύ Μάριο τον ξέρεις. Τον ξέρει ο Μάριος τον... τώρα θίγομαι γιατί ο Μάριος ας πούμε δεν ήξερε ότι είχαμε Μουντιάλ πριν δύο χρόνια.
0: Παίζει άλλη μπάλα ο Μάριος.
1: Παίζει άλλη μπάλα με τον Αντρέα τον Άνεργο.
0: Αύριο θα εξεταστείς.
1: Ή τι, θα πρέπει να το ψάξω τώρα, να πάρω το ChatGPT να το ρωτήσω ποιος είναι ο Αντρέας ο Άνεργος.
0: Αν έχει το ChatGPT για τον Αντρέα τον Άνεργο, καλά να είναι ο άνθρωπος δηλαδή. Ελπίζω να είναι καλά.
1: Ο Αντρέας ο Άνεργος, αμέσως θα χαλάσω λίγο νερό. Γιατί τώρα με έθιξε. Θα χαλάσω λίγο νερό και θα ρωτήσω το ChatGPT.
0: Και στον Τιτανικό λέει κάποιος υγεία είχαν, αλλά πήγαν κουβά. Sorry, λες το πεθαμάτα, ρε παιδί μου. Και εσύ τύχη θέλει και τύχη. Ναι, φυσικά θέλει και τύχη, αλλά είναι σημαντικό. Αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς πέρα από τα ζόρια που περνάει ο καθένας μας
1: της
0: μικροκαθημερινότητας, να ξέρουμε ότι τα βασικά, αν είναι καλυμμένα, είναι το πιο σημαντικό.
1: Και όμως το ξέρει το ChatGPT. Ρώτησε το ChatGPT ποιος είναι ο Ανδρέας ο Άνεργος.
0: Ναι.
1: Έτσι απλά, χωρίς καμία άλλη διευκρίνηση, και μου απάντησε. Ο Ανδρέας ο Άνεργος είναι από τα πιο γνωστά ελληνικά viral πρόσωπα των πρώτων χρόνων του YouTube. Έγινε γνωστός μέσα από μια συνέντευξη στο τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της Ηλίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
0: Τέτοια, ναι.
1: Στο βίντεο δήλωνε ότι ήταν άνεργο. Επί 8 χρόνια. Α, το
0: έχεις
1: ξέρω. Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά-σιγά. Θα έρθουμε και αύριο με τέτοιες
1: μαθήτες. Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από επίθεση στον πύργο Ηλίας το 2018.
0: Σοβαρά.
1: Βεβαίως. Αν δεν ξέρεις κι εσύ.
0: Ωραία, φίλε. Περαστικά. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ναι. Αλεξάνδρα που έστειλε τώρα βιβλίο η Hemingway για το διαγωνισμό έληξε πριν από. Μισή ώρα. Αύριο σε θέλουμε πάλι εδώ με καινούργια ερώτηση όμως, έτσι.
1: Καινούργια ερώτηση, καινούργια βιβλία, ίδια ειδική συνεργάτρια κληρώσεων, ίδιους παραγωγούς, ίδιο ηχολήπτη νιώθω.
0: Έτσι.
1: Ναι, καλά το νιώθω. Ίδιο ηχολήπτη.
0: Καλή Τρίτη να έχετε.
1: Να είναι, θα είναι λίγο ζεστή, αλλά κουράγιο.
0: Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί εδώ σε 92 και 6 στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού φεύγει για την Kansas City και θα γίνει η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, ο εξτρέμ των Πειραιωτών πουλήθηκε για 16 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι γίνεται η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Αμερικάνικης Λίγκας και η τρίτη πιο μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών κράτησαν για δύο μήνες, ενώ τα 16 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος της μεταγραφής και τα 3,5 εκατομμύρια μπόνους επίτευξη στόχων.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Douro Valley, έξω από το Πόρτο. Το ποτάμι κυλά σίγουρο, συγκεκριμένο. Εδώ φτιάχνεται αιώνες τώρα. Το πιο κομψό, αριστοκρατικό, τόσο αρσενικό όσο και θηλυκό, αέρινο ποτό. Port. Φλεγματική εφεύρεση που απολαμβάνεται κατεξοχήν σε βαρύτιμο κάστρο, χαλιά, πολυέλεη, the butler did it, δίπλα στο τζάκι, τα κυνηγόσκυλα ξεκουράζονται, black tie, after dinner, how lovely you look my dear, thank you my darling, very brushed and revisited. Μιλάω με τον Rupert Symington, απόγονο μιας τεράστιας οικογενειακής παράδοσης 350 ετών, υπεύθυνης για τα εμβληματικά Grahams, Dows και Wars. Πάω πάνω κάτω τον ποταμό με το παλιό ξύλινο αυθεντικό πλοιάριο που μετέφερε τα δρύινα βαρέλια και από το εινοποιείο του εμβληματικού Sandeman πίνω ένα ποτηράκι στο συγκλονιστικό κήπο του γλυκύτατο Vintage House Hotel. Αυτό με τη μεταφορά στα καλοκαίρια της δεκαετίας του 30 και μια παρτίδα στο Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. Τα λευκά μου, τις προστατευτικές μου γκέτες, μπαστούνι και ρουφάω το feeling γουλιά γουλιά. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή άμονητο οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Ωχ, παιδιά, εδώ είμαστε κι εμείς. Βλέπω το σίτι μας. Έχει γεμίσει το στούντιο με δώρο αυτό το αγόρι. Μας έστειλε και ο Τύμπας σακούλες. Παιδιά, ο σίτι δεν δίνει. Αχ, πώς να το περιγράψω τώρα. Μιλανέζικο γυαλί με σίγμα ζιούρ. Είναι πολύ premium προϊόν τώρα, τι να λέμε. Πόσα ζευγάρια έχεις να χαρίσεις? Που σημαίνει ότι σε αγαπάει, βρε, ο κόσμος. Και όταν λέει ο κόσμος, ενώ όχι μόνο το κοινό και οι χορηγοί.
1: Ελάτε, μωρέ,
0: για να αγαπάει. Κάνουν τόσα ωραία δώρα. Να προσφέρουν μέσω εσού στο αγαπημένο κοινό. Αλλά μια λέξη είναι αυτή που μου στριφογυρινά, μου στριφογυρίζει. Μια φράση, όχι μια λέξη. Το εδώ ο κόσμος καίγεται, ρε Κώστα, κυριολεκτικά. Εδώ ο κόσμος καίγεται, καίγεται. Με τρομερές θερμοκρασίες εν όψη, πάνω από 40. Να είμαστε καλά, και αυτή είναι η λέξη κλειδί. Το λέμε τόσες μέρες, η λέξη ασφάλεια, τίποτα άλλο. Τα περικλεί όλα. Ακόμη και την υγεία. Χθες δεν τα καταφέραμε, αφωνία γάρ. Να ευχαριστήσω τον υπέροχο κόσμο στην Ικαριά. Γεια σου, μαράκι μου. Ήταν μαγικά το Ικαρία Music Festival που ξεκινά σιγά σιγά. Hazy Eyes πριν, In Your Eyes τώρα. Αυτό το υπέροχο cover στο classic του Peter Gabriel. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα σε όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο μέσα του live. Τα social εδώ, best926.gr το site. Πριν την.gr για τα καλοκαιρινά, σπεύσατε. Best merch. Banks.

Αλόχα νικαριά, γεια σου Άλεξ Μαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Καρούτσα οικογένεια, υπέροχη την αγάπη μου, Λούι μου, όλα τα παιδιά εκεί. Καλημέρες χωρίς εργοστασιακές ρυθμίσεις μου στέλνει το χαροκόπιο. Τέλος του μήνα έχουμε και υποχρεώσεις φορολογικές. Άτιμη ζωή, άτιμη κοινωνία, life. Κάνει θόρυβο εδώ το βραχιόλι, sorry. Γιάννης Τύμπας μας έχει γεμίσει εδώ με τις σακούλες του. Αυτά τα παιδικά, αυτό το junk που μας φέρνει κάθε καλοκαίρι, κάθε τέτοια εποχή στο κλείσιμο. Γιάννη Τύμπα, να ακούς, αγαπάμε. Εγώ πιο πολύ από όλους, ξέρεις εσύ. Με τις καταπληκτικές μουσικές επιλογές του, τον απολαμβάνουμε στον Best. Και αυτό είναι δικό του life. Life. Μα πόσο μεστό.

Εδώ με τα δικά μας, με τα αυτοαναφορικά μας. Αλλά τι κομμάτι, μπράβο Γιάννη. Εδώ κολλάει, λέει, το άσε μας κουκλίτσα μου. Γιατί, πουρκουά. Γιάννη, έχεις και καλά, εντάξει, μην είμαι κι εγώ ακραία. Μην είμαι ακραία, είναι που είναι τα φαινόμενα. Μην είμαι cold little heart, υπέροχο remix. Πάλι εδώ δικό μας παιδιού, Άμουχουλα, στον Μάικλ και ο Νουκά. Υπέροχον cold little heart. Πήγα να πονώ. Και λέω με αυτό να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο. Σήμερα Τρίτη και 28 Ιουλίου

Εντάξει, ήταν και η εξήγηση για το άσημα σκουκλίτσα μου. Όχι και σε μένα, γιατί, τι. Μπορούμε να ταιριάζουμε πάντα και σε όλα. Θα υπάρξουν και στιγμές cringe. Είναι δύσκολες οι δευτέρες αυτές της επιστροφής που δεν έχεις φωνή. Και τι να κάνεις το ραδιόφωνο αν εφωνείς, είναι το εργαλείο σου. Να μην είμαστε cold a little heart με τις επιτυχίες των αθλητών μας. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα, γιατί να χαρώ εγώ, αυτός το κάνει για την μπάρ του, έχει δικές του φιλοδοξίες. Ναι, αλλά δείχνει κάτι για τη χώρα σου, ρε παιδί. Πώς να σου το πω. Και μπράβο στα αγόρια του Πόλο, τα κορίτσια της Κοπηλασίας, μπράβο στο Μιλτάρα.

σπορτσκάστερ είσαι? Έχω... Αχάστο. Καθημερινή επαφή με σπορτσκάστερς λόγω της έτερης εργασίας, της έτερης αρμοδιότητας, πώς να το πω. Συχνότατη. Ακούει η ομάδα. Κάτι τσιμπάω στους διαδρόμους. Μετά δίνω το απρόμπτ στο chat και μου βγάζει το κείμενο. Τόσο απλά, ε.

ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφό σου μήνυμα, αγαπημένη μου ακροάτρια εδώ στο live. Δεν ξέρω το όνομά σου. Κλείνουμε και τα λέμε σε λίγο. Κλείνουμε για αυτό το πρώτο μέρος και προερχόμαστε.

0: Mixi.
1: The best.
2: We the music.
3: Best. Best.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου, με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: At the heart of the matter though is the music. You know, I am a musician. I don't sample. You know.
11: Best. 92,6.
12: Be different. Be different.

σήμερα, παιδιά, έχει γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας. Επανέρχεται πιο ωριμός από ποτέ. Μη παίξει τη μουσικούλα σου τώρα εσύ, ναι.

Κοίτα να δεις, έχει γενέθλια ίδια μέρα, μέρα όχι χρονιά, χρονολογία, ημερομηνία με τον Εμμανουήλ Ροίδη, που έχει γράψει την Πάπισσα Ιωάννα. Έχει ρε παιδί μου και αυτός, και ο Αλέξης έχει skills, που έχει γράψει την Πάπισσα Ιωάννα. Έχει ρε παιδί μου και αυτός, και ο Αλέξης έχει skills.

την καλλιτεχνία. Με αφορμή το θάνατο της Τζένισκα, την επέτειο του θανάτου της Τζένισκα Ρέζη, διάβαζα στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Τετράδια ζωής», που είχε κυκλοφορήσει μετά το θάνατό της, που έλεγε ότι όταν ήταν μικρή στον πόλεμο, που έβλεπε τους ανθρώπους να ουρλιάζουν, να μπαινοβγαίνουν, να φοβούνται, να κρύβονται, άκουγε τις βόμβες να σκάνε, και η μητέρα της για να την καθησυχάσει της έβαζε μουσική, της έβαζε Μπετόβεν, και τότε όλα άλλαζαν, και έτσι λέει κατάλαβε την αξία της τέχνης. Ήταν πάρα πολύ μικρή. Από πού το πιάσαμε και πού καταλήξαμε, η μαγεία της τέχνης. Να, εδώ πολλά μηνύματα και σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Κάποιος δεν θέλει να ακούει κοιμήσιδες, μπονόμπιδες, λομόνιδες. Όλα τα καλά χωράνε, ωραία. Μάλιστα, λέει, ακόμη ασχολείστε με τον Αλέξη. Τα γενέθλια έχει. Γεια σου, Κλέρτη, γεια σου, Παναγάγγελε. Γιάννη, σένα και ό,τι πιο απίστευτα, υπερμοναδικό, μαγευτικό τράχτεν, στέλνει φοβερά αναπάντεχες ηλιόλους τις καλημέρες. Πώς θα πέρασε η Καρία Μαράγη? Ωραία Γιάννη μου, ωραία να πας. Τέναρο, ηρεμία, Αίγιο, γεια σου Κωνσταντίνα. Το καθημερινό δικό μας ταξίδι, υπεραπαραίτητο. Ωραίο λέει το παραμυθάκι, αλλά όχι το παραμύθιασμα. Παιδιά, δεν ξέρω. Καθένας από εκεί και έπειτα κρίνει. Το πιάτο βγαίνει, περνάει το πάσο, σερβίρεται.

Ακούω φουλ μου λέει ότι μπας. Γεια σου Γιάννη μου. Σοκρατο Βαγγέλης καλημερίζει. Γεια σου. Καλό, καρό. Παναγάγγελε μην ακούς.

ζέστη ζέστη στην Ήδρα από το κρου της Μαρίνα Σαλήμου. Γεια σου Αντωνιό. Η Ρούλα μας λέει, όταν ο γιος μου ήταν μικρό και είχε κολικούς, του έβαζα στο relax το CD του Μότσαρτ και ηρεμούσε πάρα αυτά που σημαίνει αμέσως. Στην Κίνα τώρα 4 παρατέταρτο απογευματάκι. Την αγάπη μας, Δόκτωρ Ναντιά μας, πάντα.

Γεια σου Μοσχούλα μου και εσείς. Ευχαριστώ παιδιά. Ξανά και ξανά. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει, μου λέτε στο live, δεν τρώει σανό. Μόνο την ημέρα των εκλογών παθαίνει αμνησία ή προδίδεται από τον αλγόριθμο. Άσε τώρα που γίνεται χαμός και με τα χακαρίσματα των bots και των AIs. Καλημέρα Μαρία, αν υπήρχε απουσιολόγος στον Best, έχεις μείνει στην διατάξη. No. Γιατί έχουμε απουσιολόγιο και εγώ είμαι τελευταία. Όλη τη χρονιά είμαι παρούσα πάντα. Στο τέλος, όταν έχεις και την αφωνία, πώς να βγεις, τι να πεις. Από Κίνα και από τα άλλα, λέτε, για την Κίνα. Αχ, πες μας τι λένε, παιδιά.

εσείς που κατά καιρούς στο Live 24 στέλνετε κάποια έτσι βαριά που βλέπετε ότι δεν πολύ ασχολούμαι, καταλαβαίνετε. Καμελφάτια ρόντες στον αέρα.

0: Καλό. Αλλού τα χακαρίσματα και αλλού γεννάνε μπότ.
1: Καλό.
0: Εδώ έχω τον επίσημο ή τι, δεν ξέρω, το φίλο στο live αποσιολόγο
1: της εκπομπάς.
0: Ναι, ναι, θα τολμήσω να πω. Μετά το στοχέστατο ταλέπα, ήταν στην ταλέπα. Υπέροχος καιρός στο Μιλάνο, μπράβο ρε Νικόλα. Να έρθεις πάντα ευπρόσδεκτη όταν είστε στην Αθήνα. Κάντε μια βόλτα. Μαράκι, έχεις μείνει από απουσίες, έλα πάλι το Σεπτέμβρη. Εντάξει.

Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας γι' αυτό. Ξέφυγε αυτή η ανάσα. Τι να πρωτοβάλλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ ωστόσο και για τις μουσικές επιλογές όλη τη χρονιά, τη ραδιοφωνική, όλη τη σεζόν που λήγει κάπου εδώ. Και ξεκινά πάλι το Σεπτέμβριο. Ελπίζουμε να είμαστε έτσι το ίδιο δυνατή λόγω ημών, με υψηλόν, εσείς κάνετε δηλαδή. Πάντα τη διαφορά στην άνοδο ή την κάθοδο στις ακροματικότητες ή την πτώση. Εσείς είστε η δύναμη. Γεια σας.

Lift Me Up. Πάω να πω μια καλημέρα στη Δημητρέλα μας που δεν την είδα χθες και είναι αισθητικό πλάσμα. Και της λέω, φεύγω τώρα. Ακούς Κωστάκη. Πάω να πω μια καλημέρα στη Δήμητρα που δεν την είδα χθες και της λέω, φεύγω τώρα γιατί τελειώνει ο Μόμπι. Και μετά σκέφτηκα, πολύ κίνκι τα λες Μέρη. Κοίτα τώρα τι θα πάρεις όμως. Κοίτα εδώ τι γίνεται, Δήμητρα. Κοίτα εδώ. Σους. Μόμπι λέει, ο πιο αγαπημένος αντιπαθητικός. Ιρλανδία με 18,5 βαθμούς. Γεια σου Ανέστη. Γεια σας την Αρκαδία.

0: Χαγκαράδικο στην Πέφκη, εντάξει, ναι. Καλό. Φίλε, για την Πανεπιστημίου, πόση ώρα είναι, ένα τσιγάρο δρόμος. Κανονικό ή ηλεκτρονικό? Με την Πανεπιστημίου δεν ξέρεις ποτέ. Την αγάπη μου στο Ταγκαράδικο, σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ ρε παιδιά για όλη τη χρονιά. Και για την Τζάντα φυσικά. Και για τα Μπρελόκ. Ακούω και το άλλο. Είναι από αυτές τις δουλειές που δεν τις πιάνει το AI. Ο επισκευαστής, ο άνθρωπος στο ανθρώπινο χέρι που βάζει τη φροντίδα, το συναίσθημα ρε παιδί μου, το κάνει με αγάπη, το κάνει αλλιώς. Και πρέπει να το λέμε και πρέπει να υποστηρίζουμε, να στηρίζουμε αυτές τις μικρές δουλειές για να συνεχίζουν να υπάρχουν. Έτσι απλά και με πολύ κόπο βεβαίως. Διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Θηλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε, παιδιά, δεύτερης ώρας σε κίνηση με Hold Me Down. Έχει έρθει ένα καταπληκτικό μήνυμα, θα το διαβάσω. Και μόνο δηλαδή που ασχολήθηκες, αλλά κάτσε να το βρω γιατί γίνεται χαμός. Ρώτησα την AI τι πρέπει να προσέχει η Μαρία Παπηδάκη αυτό το καλοκαίρι. Ασχολήθηκε τώρα, παιδί μου, η AI με αυτό. Απήντησε εισαγωγικά την αφυδάτωση. Α, μόνο εγώ. Το πέσιμο για ισχύα δεν ήταν στο ισχύο. Να, ήταν άστο. Τις τσούχτρες. Σωστό το AI. Μόνο εγώ πρέπει. Τους γήπες. Τα κακά συναπαντήματα. Και λέει, βρε, δεν κάθισε σπίτι καλύτερα. Σου αφιερώνω. Ποια τσάντα. Για το τσαγκαράδικο.

πολύ ρομαντική σακούλη βάζει το ανθρώπινο συνέστημα, ειδικά όταν είναι τεχνίτης. Λέει τρελό συνέστημα, μέσα στο συνέστημα είναι. Μπορεί να έχει πέσει σε λάθος τεχνίτες. Εγώ έχω πέσει μόνο στους καλούς. Μην είσαι μωρέ απαξιωτικός, τσουβαλιαστικός ή τσι, δεν ξέρω, τσουβαλιαστικιά. Πιάνεις με. Υπέροχο το Βερολίνο, μας λέτε, μας λέει το μαράκι και στέλνει χαιρετισμού στην Δόκτωρ Νάντια. Μνήμες ασφαλείας από την εποχή του COVID, μου λέει, και εγώ τότε ήμουν Κωνσταντινούπολη. Ω ναι, αυτός είναι ο best με τα χρόνια. Και τις θύμισες. Ηλιόλουστη Λουκέρνη, γεια σου Γιώργο. Γάλεο.

Δηλαδή, σύμφωνα λέτε με τις απαντήσεις της AI, θα πάμε ή από πέσιμο ή από... Και αυτά αυτομάτως φέρνει τους γνώστους συνειρμούς. Γεια σας τον Άραξο, γεια σου κλέμαχε μου, εκεί στη Λέσχη. Παραδόξως είναι πολλοίς κόσμος αυτή την ώρα στο Live 24, περίμενα λιγότερο λόγω της εποχής. Ευχαριστούμε. Θετική ενέργειά σας, θα το αποδίδω.

Καλό, καλό, Μπρουσί, από πέσιμο ή από τρέξιμο. Μα εγώ έτσι πήγα. Το τρέξιμο έφερε το πέσιμο. Άντε, γεια. Τώρα ο φίλος ο Κωστής μας ζήτησε μισηρλού. Διάχυρος Γκάιγκερμπερ.

την αγάπη μας και στο σκάφος που ακούει κάπου στο Ιόνιο. Ντομπρογιούτο. Ντομπρογιούτο. Ναι, αλλά στην Κρήτη είναι ντομπρογιούτο. Και τον Κάπτεν Τζον. Γεια σας, τη Μαρίνα Ζέας. Παρασκευή, ναι, θα είμαστε μαζί. Ροκ παίζεται, ρωτάει φίλος. Δουλεύουμε, λέει, γι' αυτό είμαστε εδώ, είμαστε πολλοί.

Και εδώ κάνουμε κουβέντα για το αν φεύγει ή όχι ο κόσμος. Πολλοί δεν φεύγουν, φεύγουν κανένα τριήμερο, τετραήμερο, κάτσανε εκδρομούλα. Από Παλαιοφάλιρο το report, ελάχιστα έχουν φύγει, μου λέει. Φίλος, φίλοι, δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε ακόμη και τώρα. Γεια σου Δήμητα στην Κυψέλη.

0: Για στο ζυμπέκικο της Ευδοκίας από Μασέο Πλέξ, λοιπόν, έχει έρθει το μιμ το ωραίο, το επίκαιρο για σου Στελάρα.
1: Καθόλου δεν μου άρεσε η Οδύσσια,
0: λέει η Πινελόπη.
1: Γιατί δεν σου άρεσε?
0: Γιατί έλειπες 20 χρόνια ρε Οδυσσέα, τι γιατί?

Γεια Σπυράκο μου στην Πάτμο, όλα καλά. Την αγάπη μας το στην Πεντέλη. Billy Card θα εμφανιστεί στο Ανατολικό Ζαγόρι, στο χωριό Γρεβενίτη, όντως, 7 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο, μας ενημερώνει ο Ρέστης. Να πάτε παιδιά, εγγύηση.

Λοιπόν, θα το πω στον αέρα. Εντάξει, θα το ακούσουμε το κομμάτι γιατί το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το version του Καμπόντια. Αλλά λέει εδώ, ειδικά τη Μισελού την έχουν απογειώσει τόσο και τόση. Έβαλε λέει τώρα ο Φάλτσος. Δικάζεις. Διασκευή και τσιμπήσατε όλοι. Όλοι. Αυτό το μήνυμα έχει δύο λάθη. Τα οποία το καθιστούν τοξικότατο.

πιο πολλά για την εμφάνιση της Billy Clark στο www.blogspot.com. www.blogspot.com.

Σε κάποιους δεν άρεσε το αστείο με τον Οδυσσέα. Με ενημερώνετε, ναι, το είδα και εγώ ότι ο Πουθούς είναι χάρη τον Όλαν για την απόδοση του ομηρικού έπους της Οδύσσειας. Dan Howell στον αέρα και κλείνουμε έτσι το μισάωρο αυτό. Επανερχόμαστε εδώ στον Best 92,6.

Να, οπότε έχουμε και πολλούς campers στην παρέα. Τι ωραία παιδιά, ελευθερία, απόλυτη ελευθερία. Είναι δύσκολο project το σωστό το camping, δεν είναι για όλους. Υπευθυνότητα αν μη τι άλλο. Την αγάπη μου στη Μαϊκή Πελοπόννησο. Θα πούμε και από κοντά, όσο νούπο. Αγάπη μου στη Μάνη. Ατμόσφαιρες από Ντάνη. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Plus Music.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
8: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό φαλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
7: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Il est tam tam de yé yé yé.
12: Best 92,6. Choose music.
1: Ωραίο. Ωραίο το τζιγκλάκι του κουδούνι να μην είχε τώρα. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, για το παρεάκι, την οικογένεια που ακούει στο Σίμος Κάμπελ Αφόνσος. Μια θάλασσα μαγεία.

πολλά φεστιβάλ. Μικρότερα, μεγαλύτερα, την αγάπη μας στη Χαλκιδική, Sunny Festival με Soul to Soul. Άρχες Αυγούστου. Έρχεται και το Primer που ήδη κατέκτησε υψηλή θέση στο παγκόσμιο χάρτη των Fest.

έτσι ονομάζεται για όσους το ψάχνουν. Την είδα την συνέντευξη της Emily Wilson, είναι η μεταφράστρια της Οδύσσειας, με το τίτλο αυτό τον catchy για το bait, το click. Θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει το σενάριο, κατακεραυνώνει τον Όλαν. Λείπει, λέει, το ψυχολογικό, συναισθηματικό, πολιτικό και ηθικό βάθος. Το είδαμε, ναι, το σενάριο είναι απαράδεκτο, λέει, καθώς η αφηγηματική δομή της ταινίας βασίζεται σε τεχνάσματα. Η Emily Wilson είναι κλασική φιλόλογος. Α, σε ένα δοκίμιο, δεν έδωσε συνέντευξη, δημοσιεύτηκε στο London Review of Books.

Βέβαια, το δοκίμιο της τελειώνει θετικά, αισιόδοξα, καθώς επένεσε την έμεση συμβολή του σκηνοθέτη στην προώθηση της ανάγνωσης. Που δεν κακό να μην γεσ' καλού το αρχαιοελληνικό. Ο Νόλαν κάνει ό,τι μπορεί για να παρακινήσει το ευρύ κοινό να ξαναδιαβάσει βιβλία. Και γι' αυτό του είμαι ευγνώμων. Βρέσου το καλό.

Εγώ σαν από Μαρινάκη. Ο Γιώργος από Εύβοια καλημέρι στην όμορφη Αλεξάνδρα του, φιλιά. Να, εδώ έχουμε και μια πόλη σκηνής 8 ατόμων, καινούρια λέει. Γιατί τη δίνεις βρε παιδί,

μας στέλνετε ότι το Ζήρια Φέστιβάλ είναι όφετος. Το κόβουν, λέει, με ανύπαρκτα επιχειρήματα. Δεν το έχω ψάξει. Κρίμα. Τα θέλουμε τα καλά, οργάνωμα ένα φεστιβάλ. Υπάρχει ο συναυλιακός τουρισμός, γίνεται χαμός. Jim Kazi, την αγάπη μου. Γεια σου, γιατρέ μας.

0: Να, εδώ για την Emily Wilson. Λέτε κλασική φιλόλογος. Βέβαια, οι πωλήσεις της εκτοξεύτηκαν μετά την ταινία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε είναι αυτό που λένε: βρίζε για να πουλάς. Το attention χοριλίκι, κάπως έτσι. Να το ήρθε και άλλα δώρα. More presents, more gifts. More presidents που έλεγε, το έχω ακούσει αυτό. This is a nice president. Έχεις ακούσει για τα δώρα? Ποιος το είχε πει, ρε παιδιά? This is a nice president, more presidents here. Τι θα δώσεις πιουμά? Θα δώσεις τον Κωστάκη, Θάνο, ε? Άρα, Κωστάκης δίνει και γυαλάκια, δίνει και πιο. Αλλά μόνο σε εμάς που δίνουμε μόνο αγάπη.
1: Θα δώσει πόνο, λέω.
0: Θα δώσει πόνο, έχεις φέρει κουτάρα, βλέπω. Καλά τώρα. Είναι premium προϊόντα. Ο Κωστάκης έχει πάει σε άλλο level τα δώρα, έτσι. Δεν δίνει ό,τι και ό,τι ό,τι να είναι. Thank you, ρε Στιθάνο. Ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά. Καλό Αύγουστο. Τώρα έχουμε φτάσει να λέμε καλό καλοκαίρι τον Αύγουστο. Έχουμε φάει τα 2/3. Βέβαια, με την κλιματική κρίση δεν ξέρεις τι είναι. Είναι καλοκαίρι, είναι κακοκαίρι. Γεια σας, να μάρυνθω. Υπέροχος, λέει, ο συναυλιακός τουρισμός, αλλά πες να μαζεύουν τα σκουπίδια τους από τα βουνά και τα ποτάμια, γιατί έχουμε δει εκτρώματα. Το λέγαμε και νωρίτερα για τον πληθυσμό που κάνει κάμπινγκ. Ότι θέλει υπευθυνότητα, παιδιά. Πώς και όλα. Τι δεν θέλει υπευθυνότητα, Σάνο? Η πώληση δεν θέλει υπευθυνότητα, Σανούλη? Η πώληση κι αν θέλει. Μπορεί να πουλάς φύκια για μεταξωτές. Εγώ είμαι ικανή να πουλάω μεταξωτές κορδέλες στην τιμή του φυκιού κανονικά, όμως. Είναι πολύ κακή στα jails. A lot of president έχουμε. Και το release φεύγει από το Φάιρο, το ξέρουμε. Ότι αλλάζει τόπο το release festival. Γεια σας, να Μάρινθο. Holding on air. Είναι το πρώτο τελευταίο μας για σήμερα.

Ωραία, γίνεται χαμός με τα τόσα δώρα. Αν είδα τα δώρα, τα νέα δώρα που ανταλλάσσουν οι πρόεδροι, ναι, τα όπλα, ναι, με τον Τούρκο. No. Εδώ ο κόσμος καίγεται, ο κόσμος πολεμά, ο κόσμος κατάλαβες. Και εμείς έχουμε τα δώρα, πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στο επόμενο διώρο του City Mass. Έχει να σας μοιράσει premium και γυαλιά ηλίου και προϊόντα στοματικής υγιεινής. Φανταστικά καταθέτω για τα χρησιμοποιώ, είναι το κάτι άλλο. Αλλάζουν εντελώς την εμφάνιση, τα πιούμα. Το release που πάει στο Μαρκόπουλο, παιδιά, στον Ιππικό. Την αγάπη μου, πολλά πολλά φιλιά, συνεχίστε κάπως έτσι. Μπορεί και να γίνετε τότε με αλφαγιώτα. Κλείνω με Monkey Safari και Other Side. Και υποκανονικές συνθήκες αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Όχι, θα είμαστε μαζί, παιδιά. Και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή για τις τρεις τελευταίες εκπομπές τη σεζόν. Τις κάνουμε ξέχαστες. Πολλά φιλιά. Thank you.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λόβρο Μάγερο, διεθνής Κροάτης Χάφ, είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή των πρωταθλητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση και ο αθλητικός διευθυντής της Χαβιέρη Μπάλτα βρήκε τη χρυσή τομή στις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ και βρίσκεται πλέον στα τυπικά από την ολοκλήρωση της ακριβότερης αγοράς της ιστορίας της, αφού αυτή αναμένεται να κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
13: Choose music.
14: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Ήταν υπομονησία για ό,τι φοράει η Χριστίνα. Δεν μου είπα ακόμα, θα μου πει. Και θα σας το μεταφέρω. Τι κάνετε? Σαν να έχει σφίξει λίγο η ζέστη. Το καλό είναι ότι έχει αραιώσει η κίνηση. Ιουλίου του 2026. Παγκόσμια μέρα κατά της υπατήτηδας. Μην πάθετε υπατήτηδα λοιπόν. Είναι λίγο οξύμορο αυτό το σχήμα. Παγκόσμια μέρα κατά της υπατήτηδας. Δηλαδή υπάρχει κανείς που είναι υπέρ της υπατήτηδας? Μα μπορεί. Έχει γενέθλια ο Αλέξης μας, χρόνια πολλά. Ο εντιμότερος, έτσι, ο εντιμότερος, ναι. Γίνεται 52 ετών σήμερα. Εμείς τον μεγαλώσαμε, εθνικός κανακάρης. Θα μου πεις και ο πρωθυπουργός εθνικός κανακάρης είναι, αυτός και είναι. Ο Γάπ ήταν επίσης εθνικός κανακάρης.

Τέτοια μέρα ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο μεγάλος πόλεμος δηλαδή. Με την κήρυξη πολέμου από την Αυστρο-Ουγγαρία προς τη Σερβία. Και μετά μπλέχτηκαν όλοι και ο λογαριασμός ήταν 22 εκατομμύρια νεκροί.

0: Τέτοια μέρα επίσης υπεγράφει και η συνθήκη των Σευρών, το κάναμε στο σχολείο. Ο Μέγας Βενιζέλος που κάνει την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
1: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.
0: Δηλαδή έφτασε η Ελλάδα, ήταν σχεδόν στα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Θα είχε την πολιτική διοίκηση της Σμύρνης και μετά από 5 χρόνια θα έκαναν δημοψήφισμα για το που θέλουν να ανήκουν. Αλλά μετά έγιναν οι εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Και εδώ ο λαός δεν γούσταρε και πολύ Βενιζέλο, γιατί σου λέει έλα μωρέ τώρα, στέλνει τα παιδιά μας στον πόλεμο. Και εμείς ήμασταν μη τι άλλο βασιλικοί. Μετά επιστρέφει και ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος που δεν το γούσταραν οι σύμμαχοι. Ανεβαίνει και ο Κεμάλ και έτσι η συνθήκη δεν τηρήθηκε ποτέ. Πήγαμε μετά στη Λοζάνη.

Δηλαδή αυτός ο καταραμένος εθνικός διχασμός μας καταδιώκει και σήμερα. Στα πόνερά του είμαστε. Πόσο μα πόσο μας έχει κοστίσει, απλώς δεν το μετράμε το κόστος, γιατί πέφτει στα κεφάλια όλων η ευθύνη.

Δηλαδή για να φανταστείτε την εικόνα και με τι λαό έχουμε να κάνουμε. Ο Βενιζέλος έχει πετύχει αυτό που λέγαμε την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών. Και δεν εξελέγει ούτε βουλευτής.

Θυμίζω, 4 χρόνια νωρίτερα, το 16 είχε γίνει το περίφημο ανάθεμα κατά του Βενιζέλου. Πήγαιναν στο πεδίο του Άρεως και πετούσαν πέτρες, έκανα σωρό από πέτρες και διάβαζαν εκεί πέρα το ανάθεμα, κατάρες. Αλλά αυτοί είμαστε, τέλος πάντων.

Ναι ρε παιδιά μου, γράφετε παραδείγματα. Αθήνα Σπάρτη, δημοκρατική ολιγαρχική, οικονομάχοι, οικονολάτρες, ενωτική, ανθενωτική, ρωσικό, αγγλικό κόμμα, ορεινή, παιδινή, θα πρόσθετα εγώ. Είναι αυτό που μας προσδιορίζει και αυτό που μας ενώνει συνήθως δεν είναι η αγάπη μας για κάτι, αλλά το μίσος μας για κάτι άλλο. Έτσι είμαστε, τι να κάνουμε.

και απ' την άλλη βλέπω τώρα τις φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου και οι άνθρωποι αναμένουν νέο κύμα καύσωνα. Και συνειδητοποιείς την αδυναμία μας. Το πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά σε αυτά.

Κοιτάξτε, λέγαμε χθες για την τύχη μας έχει αγκαλιάσει αυτό το καλοκαίρι, χωρίς καύσωνες, χωρίς πυρκαγιές, χωρίς τραγωδίες μέχρι στιγμής. Και θέλω να το συνδέσω με όλα αυτά τα βίντεο που βλέπω στην timeline μου, κυρίως στο TikTok, από ξένους ψηφιακούς νομάδες ή άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων, που έχουν έρθει και έχουν εγκατασταθεί εδώ. Πώς τους φαίνεται παράδεισος η Ελλάδα? Και δεν λέω μόνο για ανθρώπους που έχουν έρθει από χώρες όπου είναι πολύ πιο οικονομικά ισχυρές, οπότε αυτοί είναι εξ ορισμού πιο ευκατάστατοι από εμάς εδώ. Και μπορεί και να ανήκει των 700 ευρώ του φαίνεται τζάμπα. Το βλέπεις γενικά, όλοι να λένε πόσο ωραία είναι η χώρα, πόσο easy going, πόσο cool και φιλόξενοι είναι οι άνθρωποι. Και λες τώρα τι διάλο, ποιος βλέπει την παραμορφωτική εικόνα, ο ξένος ή εγώ που μένω εδώ?

Ναι, αυτό ακριβώς. Ήλιος, φτηνά νίκια. Αλλά λέει χωρίς νοσοκομεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, καθαριότητα, ασφάλεια κλπ. Και όμως το αστείο είναι ότι για πάρα πολλούς ξένους η εμπειρία τους με το σύστημα υγείας είναι θετική. Γιατί εντάξει, τα περισσότερα περιστατικά δεν είναι και σοβαρά. Αλλά τους κάνει εντύπωση ότι δεν πληρώνουν.

Να, κάποιος από το Λεωνίδιο μας λέει, σε λίγο θα μιλάμε γερμανικά, αλλά το προτιμώ από απάλευτους πονηρούς Χριστιανό Ταλιμπάν. Πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση και νομίζω ότι θα έχετε δει και οι υπόλοιποι που έχετε λογαριασμό στο TikTok. Δηλαδή τα αρνητικά βίντεο να είναι 1 στα 10.

αυτό, παιδιά, είναι που έχουμε, και όσο πιο γρήγορα το παραδεχθούμε τόσο το καλύτερο. Δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξουμε κάτι εδώ που να γίνει εξαγώγημο προϊόν, πέρα από ελιές, φέτα, λάδι. Το θέμα είναι να γίνουμε χώρα λίγο ως Φλόριντα της Ευρώπης, να έρχονται εδώ οι συνταξιούχοι, ψηφιακοί νομάδες, τουρίστες. Αυτό που λέγαμε παλιά υποτιμητικά, τα γκαρσόνια της Ευρώπης, γιατί για κάτι άλλο δεν μας βλέπει κανένας.

0: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Δεν παλεύετε μουσική λέει που βάζει σήμερα. Άλλαξε σταθμό ρε φίλε. Μουσικάρες είναι πολύ ωραία. Οχουν, κάποιος λέει ότι είναι μέγιστη ξεφτύλα να είμαστε γκαρσόνια, τηλιβεράδες και καμαριέρες της Ευρώπης. Γιατί? Μας έχεις και κάτι άλλο τους ικανούς. Δεν βλέπεις ότι η επιχειρηματικότητα εδώ είναι καφετέρια, ψισταριά, Airbnb. Κοίτα τις σχολές που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη βάση εισαγωγής. Η σχολή με τη μεγαλύτερη αύξηση είναι η αξιωματικών της πυροσβεστικής. Διότι σίγουρη δουλίτσα, εξασφάλιση. Δεύτερη σχολή σε αύξηση είναι η Πατριαρχική Ακαδημία. Αλλά αυτό είναι στατιστικό παράδοξο, γιατί έχει λίγες θέσεις, λίγοι υποψήφοι που έγραψαν καλά και έτσι ανέβηκε η βάση. Τρίτη είναι Ευελπίδων. Και μετά κάτι άλλες στρατιωτικές. Γιατί ακόμα η νοοτροπία που υπάρχει στην ελληνική οικογένεια. Κάτι σίγουρο, κάτι που να πληρώνεις την ώρα του σταθερά και να ξέρεις και πώς θα είσαι 20 χρόνια.

Είμαστε χώρα που για πολλά χρόνια θεωρούσε προσβλητικό, υποτιμητικό, απαράδεκτο, ανήθικο το να συνδέονται τα πτυχία με την αγορά. Αν είναι δυνατόν να εμπορευματοποιεί τη γνώση, έλεγαν.

Ρε παιδί μου, αυτή η νοοτροπία αποτυπώνεται και σε αυτές τις φωνές που ακούς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Ου, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν πέρασαν 10.000 παιδιά. Ευτυχώς δεν πέρασαν. Δηλαδή προτιμάμε να λέμε ότι α, το παιδί θα πάει ας πούμε στο Κολοχώρι να σπουδάσει ζαμπονοκοπτική, αλλά είναι φοιτητής. Από το να ψάξει να βρει κάτι άλλο να κάνει.

0: σας.
1: Μια άσχετη είδηση με αυτά που λέμε, αλλά είναι σε συνέχεια μιας προηγούμενης συζήτησης. Στο Monterrey, στο Μεξικό, ένα άτομο

η Δέσποινα λέει για την ανιψιά της που πέρασε με 12 στη Φιλοσοφική Αθηνών. Φαντάζεσαι τους καθηγητές του πρώτου έτους θα πάθουν υπαρξιακή κρίση, λέει.

Α, κάποιος που σπούδασε φαρμακευτική μας λέει ότι βγάζει ένα 5.000 το μήνα γιατί άνοιξε δικό του μαγάζι με 2 υπαλλήλους και λοιπά. Μπράβο.

Η Οδύσσια του Νόλαν οδήγησε σε τεράστια αύξηση 5.000% στους ανθρώπους που, στον αριθμό των ανθρώπων που θέλουν να μάθουν ελληνικά στη Βρετανία. Συνεχίστε εσείς να γκρινιάσετε για τη Μαύρη Ελένη. Και τώρα ας προσθέσω κάτι για να μαζέψω τα μπινελίκια της ημέρας. Θέλω να χαιρετήσω με θέρμη και ενθουσιασμό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που προβλέπει τη σύσταση μιας εταιρείας ΑΕ με μια μοναδική μετοχή που θα ανήκει στο δημόσιο, η οποία θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους, θα τους εκμεταλλεύεται και θα προσπαθήσει να αυξήσει τα έσοδά τους. Γιατί παρά τα όσα διαβάζουμε στις ανακοινώσεις των αρχαιολόγων, που είναι ανταρσία έτσι κυρία Κουτσούμπα, εμπορευματοποιούνται οι χώροι πολιτισμού. Φυσικά και πρέπει να εμπορευματοποιηθούν για να συντηρηθούν, αγάπη μου. Θα γίνει πιο ακριβό το εισιτήριο και δεν θα μπορούν να πάνε οι Έλληνες. Ενώ τώρα ναι, είναι κάνουν ουρές. Η εμπορευματοποίηση των αρχαιολογικών χώρων δεν είναι το πρόβλημα, είναι η λύση. Το πρόβλημα θα είναι πώς θα διοικείται αυτός ο οργανισμός. Εκεί είναι να ανησυχείς. Δηλαδή το ποιοι θα χωθούν εκεί μέσα και τι θα παιχτεί. Η σκέψη είναι σωστή.

Έτσι, μπράβο, να έρχονται τα πινελίκια. Βεβαίως και πρέπει να εκμεταλλεύονται τους αρχαιολογικούς χώρους με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφέρουν περισσότερα έσοδα. Δεν κατάλαβα. Θα τους διαφεντεύουν οι συνδικαλιστές. Άσε που τα εισιτήρια είναι φθηνά. Πόσο έχεις στην Ακρόπολη, 30 ευρώ, που είναι τζάμπα.

παιδιά, δεν καταλάβατε. Ιδρύεται μια εταιρεία ΑΕ με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο και μια μετοχή. Η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδά τους, αφού αυτό πουλάμε. Αυτό λοιπόν το χαιρετίζω με τα μπούνια. Το πρόβλημα είναι αυτό, το πώς θα λειτουργήσει αυτή η εταιρεία. Ποιους θα χώσουν μέσα, τι ρουσφέτια θα μπουν. Αλλά η σκέψη είναι σωστή.

Ορίστε, εδώ μου λένε ότι 30 ευρώ είναι πάρα πολύ ακριβά για την Ακρόπολη. Οκ. Ό,τι θέλετε, παιδιά, τη γνώμη μου είπα. Όχου.

Επίσης μου λέτε στο Top Capi στην πόλη είσοδος είναι 60 ευρώ. Στο πύργο του Άιφελ που βλέπω τώρα είναι 37. Στην Ιταλία είναι 40-50 όντως. Επί Πασόκ θυμίζει κάποιος για τους Έλληνες η είσοδος ήταν δωρεάν. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν συνάδει με, με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό καταργήθηκε, δηλαδή δεν μπορούσε ο Έλληνας να έχει άλλη μεταχείριση από τον Ευρωπαίο.

ξέρω εγώ, αν υπάρχει ανάμεσά μας κάποιος που θέλει να πάει στην Ακρόπολη αλλά δεν μπορεί να πάει λόγω του εισιτηρίου, ας το πει ρε παιδιά, να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Η δεύτερη ώρα έχει δώρα, ο Πάρημα. Στη λάτα σούπερ ιταλικά γυαλιά ηλίου και προϊόντα στοματικής περιποίησης, ασορτή με τρομερά ωραία τσαντάκια για την παραλία.

0: Μου λένε ότι υπάρχουν και μέρες με ελεύθερη είσοδο στην Ακρόπολη. Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα εκτός τουριστικής περίοδου. Πολύ ωραία.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λόβρο Μάγερο, διεθνής Κροάτης χάφ, είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή των πρωταθλητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση και ο αθλητικός διευθυντής της Χαβιέρη Μπάλτα βρήκε τη χρυσή τομή στις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ και βρίσκεται πλέον στα τυπικά από την ολοκλήρωση της ακριβότερης αγοράς της ιστορίας της, αφού αυτή αναμένεται να κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: What the best is going on.
5: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Best

Κάποιος μας λέει το Κολοσσέο κάνει 27 ευρώ. Είναι το ίδιο με την Ακρόπολη, μωρέ, το Κολοσσέο. Πάτε καλά. Και το Βατικανό 18 ευρώ.

Και έτσι που λες τελείως συμπατριώτης μας, παιδί μου, θα πάω Ρώμη, γιατί στο Βατικανό με 18 ευρώ, Κολοσσέο με 27. Όχι όπως εδώ που έχει 30 η Ακρόπολη. Μπέστε 926 λοιπόν, είμαστε εδώ στην τελευταία εβδομάδα πρώτων διακοπών. Ακούτε την εκπομπή Citizen, με λένε Κώστα Γιαννακίδη, εκπομπή υπάρχει σε podcast, πληροφορίες στο giannakidis.com. Για ό,τι άλλο θέλετε, παρακαλώ μην τηλεφωνείτε, ειδικά να διαμαρτυρηθείτε. Επιλέξτε καλύτερα, είναι πιο αποτελεσματικό, το info@best926.gr. Και φυσικά υπάρχει πάντοτε φιλόξενη σελίδα, το esuru.gr.

Ο τύπος που ήταν έτοιμος να σπρώξει 6,2 τόνους ακατάλληλου κρέατος στην αγορά. Έτσι καφενιακά να το πούμε, δεν είναι για ισόβια.

Τι άλλο θέλω να πω, ναι, να καταγγείλω τον Γιώργο Χατζηδάκη, το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος έχει τα δικαιώματα της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη, και βάλε μπλόκο στη μια συναυλία του Μητσιά, όχι κανένας τυχαίου, του Μητσιά, με τραγούδια του Γκάτσου, έβαλε μπλόκο και λέει όχι, δεν θα τραγουδήσεις Χατζηδάκη. Και έτσι ο Μητσιάς είπε το Γιάννη το Φωνιά, που ουσιαστικά γράφτηκε, όχι ουσιαστικά, πραγματολογικά γράφτηκε πάνω στη φωνή του πριν από 50 χρόνια, σε μια συναυλία τον απήγγειλε, δεν τον τραγούδησε γιατί ο Γιώργος Χατζηδάκης δεν το επιτρέπει. Και γιατί δεν το επιτρέπει ο Γιώργος Χατζηδάκης? Γιατί λέει το 2026 για το Υπουργείο Πολιτισμού είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη, οπότε θα γίνουν άλλες εκδηλώσεις. Θυμίζω ότι ο ίδιος άνθρωπος μπλόκαρε την παγκόσμια περιοδία Χαρούλη Μποφίλιου με έργα Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Θα μου πεις, okay, ναι, έχει το νόμιμο δικαίωμα. Ακόμα και από το να σταματήσει ολόκληρο Μητσιά σε ένα συγκεκριμένο εμβληματικό τραγούδι. Αλλά ρε κύριε Γιώργο Χατζηδάκη, όταν απαγορεύεις το Μητσιά να τραγουδήσει, δεν προστατεύεις την κληρονομιά που σου έχει δοθεί. Την καταχράσε, γιατί, οκ, σου ανήκουν τα δικαιώματα, αλλά δεν σου ανήκει ο Χατζηδάκης, ρε γαμότο.

Οπότε, όχι, μωρέ, κάποιος λέει για μερικούς καλλιτέχνες θα πρέπει τα δικαιώματα να περνά στο δημόσιο. Όχι, δεν ισχύει αυτό, αλλά έλεος. Ας παίξουμε λίγο με τη φωτιά βάζοντας χατζηδάκι τώρα.

Λοιπόν, να δώσω τώρα δωράκια, ναι, να δώσω. Λοιπόν, θα δώσω τρεις συσκευασίες της Puma. P-I-U-M-A, Smile Science. Τρομερή οδοντόκρεμα. Οδοντόβουρτσα με βάση. Και πάρα πολύ ωραίο κομψό τσαντάκι. Οπότε θα δώσω 3 σήμερα και 2 αύριο. Γιατί στο τελευταίο μέρος θα δώσουμε και γυαλιά ηλίου. Βέβαια, για να τα πάρετε θα πρέπει να περάσετε από εδώ, παιδιά. Στις Αττικές Εκδόσεις και Κηφισίας 40 στο Μαρούσι πριν το δαχτυλίδι. Οπότε όσοι παίξετε μέσω του Live 24, να είστε άνθρωποι που είστε εδώ, μπορείτε να περάσετε κάποια στιγμή.

Λοιπόν, τι διαγωνισμό να βάλουμε για να επιβραβεύσουμε τους ακροατές, τους συνεπείς. Χθες ρωτήσαμε πως λέγεται η σύζυγος του Μάκη από την Καβάλα και από πού είναι. Τώρα θα δώσω από ένα τσαντάκι οδοντιατρικής περιποίησης στους τρεις πρώτους που θα μου πούν τι επιχείρηση έχει ο Μάκης. Μηνύματα μέσω του Live 24. Αν μπορείτε, γράψτε και το τηλέφωνό σας ή έστω τα τρία τελευταία ψηφία. Η Βικτόρια που πέρασε χθες μου γράφει και πήρε τα γυαλιά, με ενθουσιάστηκε.

Η Οδοντόβουλησσα δίνει ηλεκτρική, φίλε μου. Κανένας δεν έχει απαντήσει σωστά. Έχει απαντήσει μόνο κάποιος που είναι εκτός διαγωνισμού. Οπότε θα βρω άλλο quiz. Και αυτό το ζητάει κάποια ή κάποιος. Θέλει να το αφιερώσει στο Βαγγέλη που κλείνουν ένα χρόνο μαζί και είναι επιτέλους στην ίδια χώρα.

Λοιπόν. Όπα, λοιπόν, ο Μάκης μας έχει μηχανουργείο, ναι. Έχουμε δεύτερο νικητή, τον Νίκο. Έχουμε την Ξανθήπη.

Έχουν στείλει αρκετή σωστή απάντηση, αλλά δεν θέλουν να παίξουν. Δεν είναι εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, θα δώσω τα 2 σήμερα στον Νίκο και στην Ξανθίπη και θα κληρώσω αύριο 3. Τα πολύ ωραία σετ της Πιούμα. Πάμε στο διάλειμμα, μετά θα δώσω γυαλιά. Νίκο και Ξανθίπη στη ρεσεψιόν των Αττικών Εκδόσεων με το ονοματάκι σας.

0: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlight σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο τερτιμούριο. Σκέφτομαι ένα καλό τίμιο διαγωνισμό για τα γυαλιά. Σκέφτηκα, ας πούμε, να δω τι θα ψηφίσει ο Μάκης, που το έχουμε πει, άρα λέω άστο, δεν παραπάει.

Έχω γυαλιά ιταλικά της Snob και της Gast. Καταπληκτικά γυαλιά. Θα δώσω και σήμερα δύο ζευγάρια που πρέπει... Θα δώσω και σήμερα δύο ζευγάρια.

Είναι εξής, οι δύο πρώτοι θα κερδίσουν. Πώς λέγεται η αμφισεξουαλική φιλόζωη ακροάτρια? Ακροάτρια της εκπομπής εννοώ, που παρεμβαίνει αρέα και πού.

Μπράβο Αφροδίτη, είσαι πρώτη. Τηλέφωνο που τελειώνει σε 783. Όχι ρε, αναρχική φεμινίστρια δεν είναι αμφισεξουαλ ζώφιλη. Φιλόζωη μάλλον. Και δεν την ξέρω και πώς τη λένε κιόλας.

Λοιπόν, είναι η Ανατολή που τη βρήκε μόνο η Αφροδίτη και η Μαρία η οποία αποποιείται το δώρο, δεν θέλει τα γυαλιά. Οπότε υπάρχει ακόμα ένα ζευγάρι γυαλιά για σήμερα. Και η ερώτηση είναι η εξής που απαντιέται μονολεκτικά. Ανάμεσα σε όλο το ακροατήριο και στο σύμπαν της εκπομπής, ποιος είναι ο μεγαλύτερος εραστής?

Ο Τιντεράς, ναι, με πάρα πολλές απαντήσεις. Μισό λεπτό να βρω τον πρώτο. Ο Τιντεράς, η Μαρία με τηλέφωνο που τελειώνει σε 695.

Λοιπόν, εντάξει, ετοίμασε και τα πακέτα. Και ανοιχτή, παιδί, τι χαρά θυμίσω για τα επόμενα ούτε 10 λεπτά, να πείτε ό,τι θέλετε. Να καταγγείλετε, να διαμαρτυρηθείτε, να βγάλετε αυτό που θέλετε από μέσα σας. Μεταφορικά πάντα, κυριολεκτικά, μόνο στο δικό σας χώρο, όχι εδώ. Ναι, μπορείτε και από σήμερα περάσει να πάρετε το δώρο σας.

Here comes the clown. Please speak less, λέει κάποιος. His face is a wall. Why don't you change the station? Όχου! No at all. If you don't know the concept of the show. His face is there, haunt me. Όχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Λοιπόν, θα φύγω. So close. Ο άλλος οδηγεί και στέλνει μήνυμα, ας πούμε. Τι να πεις τώρα. Δεν μπορεί να οδηγήσει.

καταγγέλλει ότι οι ερωτήσεις των διαγωνισμών είναι βλακεία. Μας πρίζεις κάθε μέρα με το Μάκη, τον Δρόμο και στη Μούρη για να πάρουμε δώρο. Πώς λέγεται η αμφισεξουαλ φιλόζωη? Ανά

άνεψε μπινελίκι, επέσαν κάποια 2-3 μικρά, μετά δεν ξέρω να συνεχίστηκαν γιατί τους μπλόκαρα. Πόσες πιθανότητες δίνω στο να γίνουν φέτος οι βουλευτικές εκλογές, πια πολύ μικρές, πολύ λίγες.

άκουρες, ο άλλος έστειλε μήνυμα οδηγό και με ενοχλείς. Δεν θα τρελαθούμε πια. Πού ζούμε? Τώρα έρχεται η Άννα Αναστασίου. Ανούλα is coming loudly, και όπως θέλετε πάρτε το.

Η Μαρία οδηγεί και με σκέφτεται. Ξέρεις ποιο είναι, Μαρία, το αντίθετο του οδηγώ και σε σκέφτομαι? Περπατώ και στα...

0: αυτό το 12-2 του σταθμού είναι μαρτύριο. Αχ, σε μαζόχα όμως. Just stop you crying, it's a sign of the times. Σιγά λέει, μην είναι ότι τεράστιο μεγαλύτερος εραστής. Καμιά μούφα θα είναι που πουλάει μούρια, αλλά θα έχει να δει γυναίκα από τους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Είναι σε άδεια τώρα ότι είναι τεράστιο, δεν μπορεί να απαντήσει, οπότε δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. You look pretty good down here, but you ain't really good. Λοιπόν, παιδιά, η Ανούλα μας είναι εδώ. Θα τα πούμε αύριο. Επίσης θα έχουμε δώρα και αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Bye bye, γεια.
1: Γεια σου, Κωστάκη.

0: 92,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει. Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου, με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Και με αφορμή το πρώτο μήνυμα το οποίο έχει έρθει ήδη στην εκπομπή, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, έστω και καθυστερημένα, στην Εύη που είχε τη γιορτή της την Κυριακή. Μπερδευόμαστε συνήθως γιατί είναι Παρασκευές και γιορτάζουν ανάλογα με τις μέρες φυσικά. Χρόνια σας πολλά και καλά. Στην Εύη και την Εύη. Και μέχρι τις 4 παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Ιάννα Αναστασίου στο live24.gr και στο best926.gr εσείς. Είναι σαν να υπάρχει μια κλεψίδρα εδώ πέρα, η οποία είναι τεράστια βέβαια και αδειάζει σιγά σιγά σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε στην Παρασκευή, που είναι και η τελευταία μέρα των εκπομπών μας.

αυτό λοιπόν το Beautiful είναι αφιερωμένο σε όλα αυτά τα όμορφα λόγια τα οποία έρχονται συνήθως την τελευταία εβδομάδα των εκπομπών. Πριν από τις μέρες των διακοπών.

Με αφορμή τα πλάνα που ήρθαν στα μάτια μας μέσα φυσικά από τα social media, που είναι σαν να είσαι εκείνη τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο και μιλάω για το Ποζιτάνο, το οποίο προσπαθούσε τουριστικό σκάφος να δέσει εκεί και πάλευε με τα κύματα. Θυμήθηκα για άλλη μια φορά το κομμάτι του Black & Jones με πλάνα και από εκεί και το Above the Sea.

Μια υπέροχη διαδρομή λοιπόν, είναι το βίντεο κλιπ μέσα σε εισαγωγικά, αν υπάρχουν βίντεο κλιπιά στο YouTube για το Above the Sea των Blanca Jones. Και αν αυτό παίξει, θα μας πάει μέχρι τις 2:30. Έπαιξε. Let's go λοιπόν. Balcony Sunrise.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

είναι αυτό το μαγικό συστατικό που γι' αυτό εδώ το κομμάτι που ακόμα και σε remix κάνταν τα μάτια μου να δακρύζουν. Ίσως γιατί το Ancora Ancora Ancora της Μίνα είναι από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς τέλους στη χώρα μας. Και αυτή την περίοδο, αλλά και την προηγούμενη περίοδο, αλλά και την επόμενη περίοδο, είπα να θυμηθούμε. Το remix του Mark Ronson.

Ωραίο συνδυασμός λοιπόν, ο πρώτος ωραίος συνδυασμός και εδώ. Kenneth Bagger συνεργάζεται με το Finley Brown, όπου δούμε το όνομά του, ξέρουμε τα φωνητικά, θα είναι απλά τέλεια.

δεν ήξερε το original κομμάτι είναι Roxy Music. Νομίζεις ότι είναι Μόμπι? Αρχικά έτσι ξεκινάει και η ιστορία του Μόμπι. Δούλευε από πολύ μικρός, έκανε διάφορες δουλειές προκειμένου να μπορεί να αγοράζει με το χαρτζιλίκι του δίσκους στον Roxy Music.

Όπως επίσης δεν είχε σκοπό μου να κυκλοφορήσει ποτέ αυτό εδώ το κομμάτι, γιατί το θεωρούσα πάρα πολύ μέτριο. Κι άλλος δεν ήξερε ότι Roxy Music ήταν το original. Λάτε, λάτε, λάτε.

Κάθε φορά που ξεκινάει αυτό το κομμάτι σας έχω πει. Νομίζω ότι είμαι, δουλεύω σε εστιατόριο και κρατάω ένα δίσκο και πηγαίνω στο ζευγάρι που έχει κάτσει μόλις και λέω παρακαλώ τι θα πάρετε.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λόβρο Μάγερο, διεθνής Κροάτης χάφ, είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή των πρωταθλητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση και ο αθλητικός διευθυντής της Χαβιέρη Μπάλτα βρήκε τη χρυσή τομή στις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ και βρίσκεται πλέον στα τυπικά από την ολοκλήρωση της ακριβότερης αγοράς της ιστορίας της, αφού αυτή αναμένεται να κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
0: Best 92,6.
9: I think human consciousness

0: Choose music.
1: Best. 92,6.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

όλα θα πάνε υπέροχα αν φέρεσαι σωστά. Αυτό είναι και το νόημα του Σίτε Πορτάς Μπονίτο. Η Σοφία Κουρτέση στον Βέσον τα 2,6. Κάποιος έχει ζητήσει εδώ lift me up να το βάλει τέρμα. Το έβαλε η Μαρία Παπηδάκη, της οποίας στέλνουμε την αγάπη μας για άλλη μια φορά. Και έχουμε φτάσει στα 20 λεπτά πριν από τις 4 και μπορεί να μην έχει τίποτα νόημα από αυτά που ακούσαμε μέχρι να μπει αυτό εδώ το κομμάτι. Που σε κάνει να ονειρεύεσαι.

έχουμε καλοκαίρι με μπονόμπο και επιστροφή με το Drift. Και θα έχουμε και περισσότερο φθινόπωρο με μπονόμπο, γιατί τότε θα κυκλοφορήσει κανονικά το άλμπουμ του.

Πίσω από τα ωραία μουσικά θέματα κρύβονται και ωραίοι τίτλοι. Wistful Waves στον Μπέσου 92,6, εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες και εδώ που είσαστε με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο και συνεχίζετε μέχρι τις 6. Από την Αναστασία, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά μου.

0: 92,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
3: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Best. Choose music.

Περίπου 9 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 28 Ιουλίου. Και είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι, εκτός από χθες, για να περάσουμε μαζί αυτές τις 2 ώρες. Ελάτε λοιπόν παρέα μας από τώρα έως τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Αυτός είναι ο δικός μας Rimsky και το Forever All, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του.

Τέλη 70's, 1979 για την ακρίβεια. Οι Duran Duran γράφουν το Girls on Film. Όμως τότε είχαν άλλο τραγουδιστή, τον Andy Wicket. Όταν ο Σάιμον γίνεται ο τελικός τραγουδιστής των Duran Duran, οι στίχοι ξαναγράφτηκαν. Ο Wicket πήρε 600 λίρες για αποζημίωση και για να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του. Μία απόφαση που, όπως αποδείχτηκε, ήταν ολόσωστη για το ίδιο το group. Σύμφωνα με τον Σάιμον Λεμπόν, το τραγούδι γράφτηκε ως μια κριτική για την εκμετάλλευση των μοντέλων στην βιομηχανία της μόδας σε ένα περιβάλλον γεμάτο πίεση και εξαντλητικές φωτογραφίσεις. Το βίντεο κλιπ που σκηνοθετήθηκε από το διάσημο δίδυμο των Gold Lane Cream, πρώην μέλη των 10cc, φάνταζε τόσο προκλητικό για την εποχή του που απαγορεύτηκε από το BBC. Περιλάμβανε, βλέπετε, μοντέλα σε πισίνες και πάλι σε λάσπη. Τελικά κυκλοφόρησε στις 13 Ιουλίου του 1981. Το τρίτο σίγγλ από το ντεμπούτο άλμπουμ των Duran Duran.

0: Best 92,6
1: Choose Music.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Best.
6: Hang on, can you block the wind? Okay, I'm gonna turn.
0: 92,6.
7: I work all night, but I feel so calm.
8: you gotta love this fresh air.

υπέροχη Björk. 2017, το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ της Utopia είναι το The Gate. Όπως η ίδια το έχει χαρακτηρίσει, έναν υπερβατικό ύμνο αγάπης. Μία γέφυρα, όπως λέει, προς έναν συναισθηματικό και πνευματικό παράδεισο. Ό,τι πει η Björk μαζί της.

συνεργασία του Prince με την Sean Easton. Η ίδια αρχικά νόμιζε ότι πήγαινε στο στούντιο απλώς για να κάνει δεύτερα. Όταν ο Prince άκουσε την ερμηνεία της, μετέτρεψε το κομμάτι σε ισότιμο ντουέτο. Επίσης, τα κρουστά

ιδιοφία που λεγόταν Prince είχε βάλει ένα στίχημα με τον εαυτό του. Είχε σχεδιάσει το τραγούδι ως ένα είδος τεστ. Ήθελε να δει αν μπορούσε να γράψει συνειδητά μια τελείως εμπορική ραδιοφωνική επιτυχία. Τα κατάφερε εύκολα.

Prince. Εκτός από τον σεβασμό των φαν του, είχε και τον σεβασμό των συναδέλφων του. Και τον θαυμασμό.

από το ντεμπούτο άλμπουμ των Bronski Beat πίσω στο 1984. Αυτό είναι το Love and Money.

στις ανώτερες σχολές Α προετοιμάζεσαι για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Επίλεξε το επάγγελμα που επιθυμείς να ακολουθήσεις ανάμεσα σε 13 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 90 ειδικότητες εχμής. Εξειδικεύσου σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών εκπαιδευτηρίων. Απόκτησε εμπειρία δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς. Ενώ 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε περιμένουν να υπογράψεις το δικό σου συμβόλαιο με την αγορά εργασίας. Κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας στο 210-52-79-500 για την Αθήνα και 210-96-40-117 για τη Γλυφάδα ή με ένα κλικ στο www.iekalfa.gr και εξασφάλισε την εγγραφή σου με προνομιακά δίδακτρα.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λόβρο Μάγερο, διεθνής Κροάτης χάφ, είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή των πρωταθλητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση και ο αθλητικός διευθυντής της Χαβιέρη Μπάλτα βρήκε τη χρυσή τομή στις επαφές με τη Βόλτσμπουργκ και βρίσκεται πλέον στα τυπικά από την ολοκλήρωση της ακριβότερης αγοράς της ιστορίας της, αφού αυτή αναμένεται να κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
7: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
6: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Best 92,6.
9: We the music.

Επιστροφή εδώ στον Best στους 92,6 περίπου 10 λεπτά μετά τις 5. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μηνύματα που μας έρχονται από όλη την Ελλάδα και κυρίως από εσάς που πλέον βρίσκεστε στις διακοπές σας ή τουλάχιστον σε διάθεση διακοπών. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook. Θα είμαστε παρέα για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Καλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Best. 92,6.
9: And we are now mentally in summer.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, περίπου 21-22 λεπτά πριν από τις 6 στον Best, στους 92,6. Το remix του Dave Clark στο Don't Fall for the Chain.

θα περάσουμε σε ένα από τα θρυλικά αμερικανικά New Wave post-punk συγκροτήματα που σχηματίστηκαν το 1973 στο Ohio.

Το όνομά τους προέρχεται από την φιλοσοφία τους. Την de-evolution. Την ιδέα δηλαδή ότι αντί να εξελίσσεται η ανθρώπινη κοινωνία, οπισθοχωρεί πολιτιστικά και συμπεριφορικά. Και αυτά τα πίστευαν το 73. Φανταστείτε τι θα πιστεύουν σήμερα.

Αυτά παθαίνεις αν ξεχάσεις να φορτώσεις το επόμενο τραγούδι. Ακούς πάλι το προηγούμενο. Public Image Limited. This is not a love.

σάτυρα, η κοινική σάτυρα της μουσικής βιομηχανίας. Δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη το τραγούδι. Ο Τζον Λάιντον έγραψε τους στίχους ως μια κοινική, μια ειρωνική ομολογία για τα κίνητρά του, παραδεχόμενος ανοιχτά ότι το έκανε καθαρά για τα χρήματα και την επιτυχία.

Μάλιστα υπήρξαν και διαμάχες ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος, με αποτέλεσμα το ιδρυτικό μέλος των PIL, ο Keith Levine, να αποχωρήσει λίγο μετά την κυκλοφορία του single, διαφωνώντας έντονα με την εμπορική χορευτική κατεύθυνση που έπαιρνε ο ήχος τους.

Και μπορεί, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Λάιντον, να το έβγαλε για πλάκα, απλά για τα χρήματα, αλλά έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους.

1968. Tommy James and the Sundells, Crimson and Clover. Ένα τραγούδι που αργότερα γνώρισε τεράστια επιτυχία και από την Joan Jett το 1981, αλλά και από τον Prince το 2009.

συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Can't Seem to Make You Mine από το 1965. Come back, baby, 'cause I'm all alone. Come back, darling. Παρόλο που δεν έγιναν ποτέ, οι Doors ή οι Birds επηρέασαν πάρα πολύ μετέπειτα συγκροτήματα όπως οι Stooges αλλά και οι Velvet Underground.

Για κάποιο λόγο είμαστε αρκετή ώρα σε μια πολύ παλιά δεκαετία, τη δεκαετία του 60, και μας αρέσει πολύ αυτό. 1968. The Foundations. Build Me Up, Buttercup. Ίσως οι λίγο νεότεροι να το θυμάστε από την ταινία There's Something About Me.

Ακόμα πιο πριν, 1964, το ντεμπούτο single των Zombies. Εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από το τέλος για σήμερα. Λίγο πριν από τις 6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο πάλι στις 4 εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 92,6.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
7: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Best 92,6.
9: 上からも感じられる

Βόλτα στα 90s για την τελευταία τρίτη του Ιουλίου, για το απόγευμά μας 9 από τις 6 στον Best στους 90,6. Καλησπέρες. Ωραίο και το Talking with my memories και with myself και οτιδήποτε άλλο, αρκεί να είναι μόνο ευχάριστα αυτά που θυμόμαστε. Μέχρι τις 8 και σήμερα παρέα, στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου, δροσιζόμαστε και αυτή την εβδομάδα με την

και μπε στο nedox.gr το site μας και Talking With Myself έχει φέρει σε κόσμο αναμνήσεις αρκετές και ευχαριστούμε για τα μηνύματα που τα μοιράζεστε όλα αυτά μαζί μας. Γεια σας στο Εγάλεο, στην Παιανία, στη Νέα Σμύρνη, Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, Best Radio 926 στο Instagram. Και ένα ακόμη Iconic Blue Party έρχεται αυτή την εβδομάδα και θα πούμε περισσότερα μέχρι τις 8.

0: Χαιρετίσματα και στο Ποσίδη Χαλκιδικής που μας ακούει και σήμερα. Ο φίλος μας ο Κώστας στο Αμβούργο με πάρα πολύ ζέστη. Ετοιμάζονται ξανά και για καύσωνα και στη Γερμανία. Πάρα πολλά δυσίωνα άρθρα πετύχαμε τελευταία για το φετινό καλοκαίρι και όλη την κλιματική αλλαγή. Για άλλη μια φορά, πολλά τα άρθρα σε αρκετά site. Θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Best 92,6.
2: Rising sun, gold, orange, firehouse, reflection of the dawn. We, the music. The light will return, the sun will return.

Έχουμε και αυτή την εβδομάδα λοιπόν ένα ακόμη Iconic Blue Party, το οποίο παρουσιάζει 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best Premium Νύχτες, με αγαπημένους DJs του Best, που όλοι γίνεται μπλε. Οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Penarubia Lounge. Η Κλεοπάτρα Φιντανίδου και ο Γιάννης Χρυσογόνου στα deck από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2. Το Penarubia Lounge βρίσκεται στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στον Άλυμο. Iconic Blue Parties, The City Turns Blue.

πίσω στα 90s με ένα από τα πιο εμβληματικά κλασικά κομμάτια της ambient και ηλεκτρονικής σκηνής των 90s, 1993, William Orbit. Θα προωθήσει το άλμπουμ του Strange Cargo 3 με πρώτο single, το Water From A Vine Leaf. Πρωτοεμφανιζόμενη τότε η Beth Orton στα φωνητικά. Διαβάζουμε ότι συμμετείχε και στη συγγραφή των στίχων και το κομμάτι σηματοδότησε την αρχή μιας πολύ μεγάλης και πολύ πετυχημένης συνεργασίας ανάμεσα στον Orbit και την Beth Orton. Να τη δώσεις όλο project.

και άλλα μηνύματα αναμνήσεις και με αυτό το κομμάτι. Εδώ που τα λέμε, ελάχιστα είναι τα κομμάτια που δεν μας δημιουργούν αναμνήσεις. Και πολύ ευχάριστα νέα από το Αιγαίο. Διαβάζουμε για την ανάκαμψη του πληθυσμού της Μεσογειακής Φώκιας μονάχους. Είχαμε και ρεκόρ γεννήσεων στην αναπαραγωγική περίοδο του 2025. Και φέτος καταγράφηκε το πρώτο νεογέννητο φωκάκι στο Αιγαίο, το οποίο είναι γένος θηλυκού, και ξεκίνησε και νωρίς η φετινή αναπαραγωγική περίοδος με ρεκόρ γεννήσεων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βόρειων Σποράδων. 21 γεννήσεις, ο υψηλότερος αριθμός τα τελευταία χρόνια δεδομένου του 2025. Του αφιερώνουμε το κύμα και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Γεια σας και στο Μόντρεαλ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Best 92,6.
6: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Είναι τυχαίο που ο ήχος των Dead Beats με αγάπη από τα 90s και αυτή έχει συνδεθεί με το Funky For You. Γνωστό και από τα sample, κλασικά κομμάτια μέσα. Κάποιος το ζητούσε τις προάλλες, αυτό ήταν το Funky For You. Έχει και Diana Ross, Save the Children και Heartbeat on War. Και έχει και ένα πάρα πολύ γνωστό remix, για να το ψάξετε, από Space Hopper. Απόγευμα τρίτης των Best 7, έπειτα από τις 7, καλησπέρα και πάλι. Τελευταία εβδομάδα live εκπομπών και έπειτα με το καλό το Σεπτέμβριο. Η Εύη Σιδηροπούλου στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής για 50 λεπτά περίπου. Ακόμη παρέα μας και η Carrier, με ιστορία που ξεκινά το 1902. Ο Willis Carrier εφήβρε τότε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.

0: California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You, too, will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble.
1: Είναι γνωστό και ως The Sunscreen Song. Respect. Το πιο πετυχημένο single του Baz Luhrmann έγινε παγκοσμίως γνωστό. Στα 90's κυκλοφόρησε και αυτό 1999. Τα λόγια απαγγέλει ο Αυστραλός ηθοποιός Lee Perry και βασίζεται σε ένα χιουμοριστικό κείμενο, όχι ακριβώς και δοκίμιο, αρθρογράφος η Mary Smith. Δημοσιεύτηκε και σε εφημερίδα και ήταν ένας υποθετικός λόγος αποφύτησης. Μάλιστα είναι το μοναδικό νούμερο 1 του Baz Luhrmann στην κορυφή των τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε Ιρλανδία και σε Νορβηγία όταν κυκλοφόρησε. Ο Baz Luhrmann κατά τα άλλα είναι σκηνοθέτης. Πριν από μερικές ημέρες επέστρεψε και η Μαντόνα, καινούριο άλμπουμ, το πιο αγαπημένο μας μέσα από εκεί, κομμάτι αυτό εδώ.

Έχουμε δωράκι βιβλία και αυτή την εβδομάδα. Τελευταίες κληρώσεις. Ραντεβού πάλι το Σεπτέμβριο. Για να τα πάρετε παρέα στις καλοκαιρινές βόλτες. Σήμερα δωράκι το έρημη χώρα. Ένας κόσμος σε διαρκή κρίση. Γράφει ο Ρόμπερτ Κάπλαν, γιατί ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από έναν σίγουρα εκρηκτικό συνδυασμό πολέμων, κλιματικής αλλαγής, ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και αμέτρητων άλλων προκλήσεων. Ο Κάπλαν, που είναι γεωπολιτικός στοχαστής, συγγραφέας, έχει γράψει πάνω από 20 βιβλία για τη διεθνή πολιτική. Εξηγεί με οξυδέρκεια πως φτάσαμε ως εδώ και πως το αποδεύουμε. Για να φωτίσει το παρόν, αντλεί υλικό από την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Δύο αντίτυπα δωράκι, mybestofbooks@gmail.com. Γράφετε στο θέμα βιβλίο και στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο. Και αύριο θα έχετε νέα από εμάς. Thank you.

0: 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
2: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
7: We the music.

Στα Χανιά να στείλουμε χαιρετίσματα, μας ακούν στα Εξάρχεια, η Βαρκελόνη είναι συντονισμένη. Αν βρεθείτε αυτό το καλοκαίρι στο Καστελόριζο για 10η χρονιά, ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ εκεί, Beyond Borders, 23 με 30 Αυγούστου. 18 ντοκιμαντέρ μεσαίου και μεγάλου μήκους και 24 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Και στο lifeo.gr μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα αν θέλετε για αυτό το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο.

premium vibes, νύχτες που θα μείνουν αξέχαστες αυτή την Παρασκευή, τελευταία νύχτα του Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge με guest DJ στην Κλεοπάτρα Φιντανίδου και το Γιάννη Χρυσογόνο από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20 στον Άλεμο, εκεί βρίσκεται το Πεναρούμπια. Iconic Blue Parties, The City Turns Blue.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου και η Κάρια μας έκανε παρέα, μας δρόσιζε πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομία στον κλιματισμό. Όλα οφείλονται στον Willis Carrier που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού το 1902. 8 με 9 θα έχετε παρέα τη Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Αύριο απόγευμα Τετάρτης τα ξαναλέμε, για χαρά.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg, Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός Aperol, απολαύστε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

πολλές πολλές καλησπέρες. Μπες στην 92,6 βράδυ Τρίτης. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.

Και για πείτε πόσοι μετράτε αντίστροφα για διακοπές, πόσοι έχετε φύγει. Και πόσοι βρίσκεστε ακόμη εδώ. Όπως και να έχει, εμείς θα πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Ακόμη καλύτερη με τις καλησπέρες και τα μηνύματά σας. Είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best.

και γκρινιάζουμε καμιά φορά για την Αθήνα και για την αισθητική της και για το ότι είναι μια γκρίζα πόλη. Δεν είμαστε μοναδικοί ωστόσο. Οι φίλοι Βρετανοί το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα από ό,τι διαβάζουμε. Αντιβραβείο για τα ασχημότερα κτίρια της Βρετανίας έχει θεσπιστεί. Carbuncle Cup, που θα μπορούσε κάπως να μεταφραστεί ως το κύπελο της Φλίκτενας. Δύο κτίρια το μοιράστηκαν φέτος. Ένα στο Μάντσεστερ και το δεύτερο στο Λούισαμ. Το πρώτο μια αποθήκη logistics, το δεύτερο είναι οικιστικό συγκρότημα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αντίστοιχο με τα χρυσά βατόμουρα, αλλά αυτό αφορά αποκλειστικά τα κτίρια.

Και λέγατε κάποιοι χθες ότι σας αρέσουν πολύ οι συναυλίες, αλλά δεν μπορείτε την πολυκοσμία. Και για σας υπάρχει λύση. Η συγκλονιστική συναυλία που έδωσαν οι Queen στη Βουδαπέστη το 1986 αποκαταστάθηκε σε ανάλυση 4K και παίρνει το δρόμο για τη μεγάλη οθόνη. Θα προβάλλεται λοιπόν σε κινηματογραφικές αίθουσες και IMAX από τις 7 Οκτωβρίου. Ιστορική συναυλία, καθώς ήταν η πρώτη ενός δυτικού συγκροτήματος σε αρένα πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα και ταυτόχρονα μία από τις τελευταίες ζωντανές εμφανίσεις των Queen με το Freddie Mercury.

0: Best 92,6.
1: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

Μπέστε 92,6, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μέχρι τις 9 μαζί σας το μικρόφωνο και τη μουσική, η Βασιλική Πανουριά. Πολλές καλησπέρες στα Εξάρχεια, στον Κίζη, στην Παιανία, η Γάλλιο, Αμβούργο. Τις καλησπέρες μας σε Λοζάνη, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αίγιο που είναι πάντα στην παρέα. Φυσικά σε εσάς που ακόμη εργάζεστε ή οδηγείτε. Ελπίζουμε αν οδηγείτε ο προορισμός να είναι ωραίος.

Και διαβάζουμε και ένα άρθρο για τις αναζητήσεις των Αθηναίων στο Google το καλοκαίρι. Αναμενόμενα πράγματα. Πού να βρει δροσιά, σκιά, αποδράσεις σύντομες. Αλλά και τι παίζει στα καλοκαιρινά φεστιβάλ, στα θερινά σινεμά. Και πότε αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις.

Η πόλη όμως συναντιέται και στα Iconic Blue Parties, όπου 1664 Blank και ο Best δημιουργούν τις πιο stylish βραδιές του καλοκαιριού, με μοναδικά DJ sets και premium ατμόσφαιρα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Penarubia Lounge, από τις 9 το βράδυ έως τις 2, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου και ο Γιάννης Χρυσογόνου. Penarubia Lounge, 9 με 2, Λεωφόρος Ποσειδώνος 20 στον Άλυμο. The City Turns Blue με τα Iconic Blue Parties.

Κινηματογραφικά παραμένει κυρίαρχο θέμα η Οδύσσια του Νόλαν. Υπάρχει ακόμη όμως μια πολύ αξιόλογη ταινία που περιμένουμε να βγει στις αίθουσες. Μιλάμε για το Σουέλ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Βουλγαρή.

ένα από τα πιο ταξιδιάρικα κομμάτια που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Μιλάμε φυσικά για το Mind Trip της Άννας Μαρίας Χαροκόπου. Το είχαμε πει και θα το ξαναπούμε. Είναι το κομμάτι που το ακούς και τελικά αποφασίζεις ότι δεν θα ψάξω άλλο για πάρκινγκ. Δεν θα πάω σπίτι. Θα βρω έναν ανοιχτό δρόμο και όπου με βγάλει άκρη.

καληνυχτίζουμε για σήμερα, αφού στείλουμε λίγες καλησπέρες ακόμη στο Λονδίνο. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο 8-9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 90,6. Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: How have you been living your life?
0: Best.
4: Have you been living your life right?
0: 92,6.
4: Yeah, me too.

Πολύ ιδιαίτερο, πολύ εφάνταστο το mix στο Urgent, τον Foreigner, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Εκκίνηση για τη νύχτα της Τρίτης. Καλησπέρα, Best in the 2,6. Κάθε νύχτα ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Η μεγάλη αποχώρηση έχει ήδη ξεκινήσει και από ό,τι φαίνεται θα κορυφωθεί Παρασκευή 31 Ιουλίου και Σάββατο βέβαια 1 Αυγούστου. Πάντως οι δρόμοι στην Αθήνα έχουν χαλαρώσει κατά πολύ. Ανέβηκε σήμερα η θερμοκρασία, αλλά ευτυχώς το βράδυ πάντα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ελπίζουμε να απολαμβάνετε το βράδυ σε κάποια ωραία βεράντα, ακούγοντας δυνατά Best. Το email μας info@best96.gr. Αν μας ακούτε από την Μύκονο, απόψε ο Enmi είναι ο guest DJ στον Σκορπιό και φέραμε να θυμηθούμε μία από τις καλύτερες παραγωγές του, όχι την πιο γνωστή, όχι την πιο αναγνωρίσιμη, αλλά ένα από τα πάρα πολύ ωραία tracks που έχει γράψει.

0: Music.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Best 92,6.
3: This summer it's gonna be a good one.

Ένα ακόμα υπέροχο track των Cigarettes After Sex που κυκλοφόρησε τον Μάιο. Από τις μπάντες που μας έχουν ντύσει πάρα πολλά βράδια εδώ στον Best και από το σήμερα ξανά στο χθες, περίπου 50 χρόνια πίσω, 28 Ιουλίου του 1943, σαν σήμερα γεννήθηκε ένα τα ιδρυτικά μέλη των Pink Floyd, ο Richard Wright, που τον ξέρουμε πιο πολύ ως Rick Wright, μαζί με τον David Gilmour και τον Roger Waters έγραψε ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ο Rick Wright έφυγε από την ζωή το Σεπτέμβριο του 8 σε ηλικία 65 ετών.

Last Chance, δηλαδή Δημήτρης Παπασπυρόπουλος διασκευάζει με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο ένα από τα μορφότερα τραγούδια των 80's. Cruel Summer, 15 πριν φτάσουμε στις 10. Τελευταίες μέρες και νύχτες στην Αθήνα για αρκετό κόσμο και τελευταία εβδομάδα για live εκπομπές εδώ στον Best. Τελευταία θα είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου και επιστροφή η 3η 1η του Σεπτέμβρη.

Μην περιμένετε πάρα πολλά δρόμενα στην πόλη αυτή την εβδομάδα, αυτές τις μέρες, αυτές τις νύχτες. Μέσα από το Sunset 2026 που είναι διαθέσιμο στο Spotify, αυτή είναι η Black & Jones. Και μέχρι τις 10 ακριβώς θα πάμε με ένα καταπληκτικό μίξ στο Disappear, τον In Excess, μέσα από τον δίσκο τους Kick.

92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best. Μεθαύριο 5η 30 Ιουλίου, με αφορμή την Πανσέλινο, θα τα πούμε παρέα στο Ραβάλ, στην Χαλκίδα. Ενώ το Σάββατο 1η Αυγούστου, εάν μας ακούτε από την Κέρκυρα, στο Skybar του Αγξάνα Hotel, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Podcast.

επειδή το μυαλό σας μάλλον είναι στις παραλίες, είτε είστε εντός πόλης είτε εκτός, διαβάζουμε την λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης σύμφωνα με την κατάταξη του οργανισμού European Best Destinations. Τα κριτήρια είναι προφανώς η ποιότητα του νερού, η προσβασιμότητα, η φυσική ομορφιά. Οι 10 καλύτερες λοιπόν παραλίες Ευρώπης, ξεκινώντας από το 10, Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα, Καπούτας Μπιτς, Τουρκία, Ιεροβυνιά στην Κέρκυρα ξανά, Καλβίκα Μπιτς στην Νορβηγία, Κάλα Μεσκουίντα, Μαγιόρκα, Μπολιάτσο Μπιτς, Ιταλία, του Ελαφωνήσι στην Κρήτη, σίγουρα όχι για Ιούλιο και Αύγουστο, Φτέρι, Κεφαλονιά, Βουτούμι, Αντίπαξη, δικαιολογημένα, και στην θέση νούμερο 1, Μόντε Κλερίγκο στο Αλγκάρβε. Δεν έχουμε πάει στη συγκεκριμένη παραλία, αλλά δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι στο Αλγκάρβε υπάρχει καλύτερη παραλία από το Βουτούμι. Δροσερές μουσικές για τις τελευταίες μέρες και νύχτες του Ιουλίου, παρέα στον Best. Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

με Sunday Sunrise, εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο, νύχτα Τρίτης, τελευταίες μέρες και νύχτες του Ιουλίου, παρέα στον Best, περιμένοντας την Πανσέλινο της Πέμπτης. Σχεδόν 24 πριν φτάσουμε στις 11. Αυτός είναι ο τελευταίος δίσκος του Mr. Fingers, ή αλλιώς Larry Heard. Και αυτό είναι το track που έχουμε ξεχωρίσει.

Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος με μια υπέροχη διασκευή στο House of the Rising Sun των Animals, ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Θα τα πούμε αύριο νύχτα Τετάρτης 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Να περάσετε την υπέροχο βράδυ.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
0: Best 92,6.
4: We have a moment when we can change our world.
0: Be active.
3: What happens next is up to every one of us.

0: Ένα γεμάτο φεγγάρι. Μια μεγάλη νύχτα. Ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party. Καγιάκ στο κανάλι. Ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: We are the music makers. And we are the dreamers of dreams.
4: We the music.

0: Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Choose music. Choose best.

I got to say it was long. Every second.

92,6. After hours. After hours. After hours.